θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

0: Δεκαδία 9.38. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνοιγμα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. 10 Ιουνίου ημέρα, Τετάρτη. Σωστά, Τετάρτη, έχω χάσει λίγο τις μέρες γι' αυτό. Τετάρτη 10 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του ιερομάρτυρου Τιμωθέου, επισκόπου Προύσης, και των μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Κάποια άλλη πιο γνωστή γιορτή δεν έχουμε, αλλά και πάλι χρόνια πολλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έχετε και γενέθλια. 10 Ιουνίου, το πρώτο δεκαήμερο πέρασε και πώς πέρασε. Αυτό βλέπω, πώς πέρασε. Πέρασε φανταστικά. Φανταστικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα πούμε τίποτα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Θα ξεκινήσουμε με το χρονολόγιο μας, έτσι λιγάκι για να ξέρουμε τι γίνεται. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Δονάλδο, τον Τραμπ και στο Ιράν, βεβαίως. Διεθνής ημέρα εραλδικής, αν ασχολείστε με τα οικόσημα. Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό. Μας αρέσει η Αρνουβό, την αγαπάμε. Δυστυχώς πάρα πολλά Αρνουβό κτίρια έχουν καταστραφεί στη χώρα μας επειδή πολυκατοικίες. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Υπάρχει μια πολύ ωραία σελίδουλα στο Facebook για την Αθήνα του μοντερνισμού και την Αρνουβό. Και γενικά υπάρχει μια. Και φωτογραφίζουν εισόδους πολυκατοικιών. Ξέρετε. Και τέτοια πράγματα και πολυκατοικίες που έχουν ή παλιές πολυκατοικίες εννοείται που έχουν διασωθεί ή τέλος πάντων διακοσμήσεις. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, με πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχινεζί Ράινχαρντ Χάινριχ. Ναι. Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσισε την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Πολύ ωραία φάση και το τελεφερίκ και το αναψυκτήριο. Τέλος πάντων, προσέξτε όταν ανεβαίνετε εκεί πάνω και βγάζετε selfie. Φυσάει, παιδιά, φυσάει και παίρνει κορμιά. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατέκτησαν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Το 1999, πόλεμος του Κωσόβου, το ΝΑΤΟ ανέστειλε τις αεροπορικές επιδρομές του, καθώς ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφώνησε να αποσύρει τις σερβικές δυνάμεις από το Κωσοφοπέδιο. Το 2016, η πρώην διαγωνιζόμενη στο Voice, Κριστίνα Γκρίμι, πυροβολείται θανάσιμα στο Ορλάντο ύστερα από συναυλία. Υπέκυψε στα τραυματά της ηλικία 22 ετών. Σαν σήμερα, το 1915 γεννιέται ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής, Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιέται σαν σήμερα η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελγκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, μητέρα της Λάιζα Μινέλη, θρηλυκή μορφή της Αμερικής έτσι και της, του, κυρίως του θεάτρου. Το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova, Bossa Nova. Αυτή η χορία, το Χαλιγκάλι, Bossa Nova. Η Bossa Nova κάτι κάνει δηλαδή, θέλω να πω ότι ζει ακόμα. Τώρα το Χαλιγκάλι, χαιρετίσματα. Το 1959 ο Κάρλο Ανσελότη, Ιταλός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Αυτά. Το 1580 ο Λουίς Ντεκαμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, βεβαίως. Το 1982, πεθαίνει έτσι. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, Γερμανός σκηνοθέτης και ξερό ψωμί, που έλεγε και ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Το 2010 ο Γιάννης Πανουδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Το 2016 ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, πάρα πολύ αγαπημένος. Το 2023 ο Γιάννης Μαρκόπουλος, Έλληνας μουσικός συνθέτης. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και μετά τι έχουμε να σας πούμε. Αχ, τι τραβήξατε κι εσείς χθες, τι τραβήξαμε κι εμείς. Δεν πειράζει. Θα σας τα πούμε όλα. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Δεν θα είναι καλά τα πράγματα, σας το λέω από τώρα. Δηλαδή, εδώ βλέπω στο meteo.gr, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το Σάββατο, την Κυριακή, βροχούλες, βροχούλες, βροχούλες και υψηλές θερμοκρασίες. Λογικό και αναμενόμενο. Σήμερα λοιπόν στην Τρίπολη 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία λέει εδώ και από τις 3 θα αρχίζει να ψυχαλίζει με χαρά. Θα έχουμε μια βροχούλα στις 6 και βροχούλα πάλι στις 9. Βέβαια μπορεί και να το αποφύγουμε. Μπορεί και να το αποφύγουμε γιατί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Όπως και αύριο που θα έχει πάλι 27 βαθμούς θερμοκρασία και λέει για βροχούλες. Έχω την εντύπωση ότι όλο το καλοκαίρι θα πάει κάπως έτσι. Αλλά μένει να φανεί. Λοιπόν, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά της Ανατολικής Θερεάς και της Εύβοιας, από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα 6 μποφόρ. Αυτό θα πει, θα έχει προς τα εκεί, γιατί σας διαβάζω, σας είπα για Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά η ΕΜΗ ομαδοποιεί έτσι χωρικά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, είναι όλα αυτά μαζί. Και θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ πολύ, έτσι. Και Δυτική Πελοπόννησος, συνεπώς και νησιά Ιωνίου Ήπειρος Δυτική Στερεά. Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα, τοπικές βροχές, όμβροι κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες ίσως. Και θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα νέα του καιρού και μια χαρά. Εν τω μεταξύ εδώ χθες την καταιγίδα ελπίζω να ήσασταν μέσα όταν την ζήσατε και όχι έξω, γιατί έξω ήταν αρκετά τρομακτικό από ό,τι καταλαβαίνω, ιδίως εκεί προς στην οδό μου Τζουροπούλου. Πλημμύρα. Ήταν ένα φρεάτιο, μόνο ένα θα μου πείτε, βουλωμένο από χορτάρια. Συμβαίνει το εξής εδώ στην πόλη και είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα γίνονται οι κοπές και οι περισσότερες κοπές θα γίνουν τώρα. Επίσης έχουν ξεκινήσει και γίνονται κοπές από το Μάρτιο, κόβουμε τα χορτάρια, ξαναφυτρώνουν τα χορτάρια, τα κόβουμε, ξαναφυτρώνουν τα χορτάρια. Πρέπει πιο συντονισμένα να γίνεται η αποκομιδή των κλαδιών. Δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να είναι υπεύθυνοι για όλους αυτούς τον όγκο. Τους όγκους χορταριών, που να τους πάνε. Δεν τους βάζουμε στους κάδους, πρέπει να ειδοποιούν το Δήμο και να περνάνε να τα μαζέψει. Σε σημεία της πόλης έχω δει δίπλα σε κάδους προϊόντα κοπής και κλαδιά, τα οποία μπορεί να είναι εκεί και 2 και 3 εβδομάδες. Επίσης τα φρεάτια. Για να κάνουν μια βόλτα γύρω εκεί από το γήπεδο του Παναρκαδικού, σε αυτές τις καινούργιες οδούς που ασφαλτοστρώνει τώρα ο Δήμος Τρίπολης και είπε χθες ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είναι επιλεκτικές αυτές οι ασφαλτοστρώσεις, αλλά ασφαλτοστρώνονται πρώτα οι οδοί στις οποίες έχει γίνει η ονοματοδοσία και έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό κτλ. Okay. Λοιπόν, για να πάνε να δούνε τις οικές που έχουν φυτρώσει μέσα στα φρεάτια, είναι δυνατόν να τραβήξει αυτό το φρεάτιο νερό. Και καλά, εκεί είναι και καινούργιοι δρόμοι και γύρω στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Όχι ότι δεν σαφώς έχουν προβλήματα, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν άλλοι δρόμοι που είναι παλαιότεροι, που έχουν σκαφτεί 150.000 φορές κτλ. Υπάρχει θέμα. Οπότε ναι, καλό είναι λιγάκι πιο συντονισμένα να γίνονται όλα αυτά, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά. Πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στην Τρίπολη καταρχάς υπήρχαν πάρα πολλά καλοκαίρια, δεν είναι σημάδι της κλιματικής κρίσης. Υπάρχουν πάρα πολλά καλοκαίρια, έβρεχε καταρρακτοδός επί πολλές ημέρες, το θυμάμαι και τότε που ήμουν μαθήτρια και μετά όταν μετακόμισα από το 13 και μετά εδώ, ναι, θυμάμαι ότι έναν ολόκληρο Ιούνιο δεν είχαμε δει μισό κομμάτι γαλανού ουρανού. Τα ξέρουμε αυτά επομένως, δεν είναι καινούρια. Προφανώς η φύση έχει οριάσει, προφανώς γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Και πρέπει να ελεγχθεί, κατά τη γνώμη μου, όλο το δίκτυο μέσα στην πόλη. Γιατί με τις παρεμβάσεις που γίνονται από συνεργεία τα οποία ο Θεός να μας φυλάει, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκάβουν. Για τον ΟΤΕ, για τη Νίνα, για τη ΔΕΗ, για το δεν ξέρω τι στον άνεμο, δεν ξέρω πόσο μυαλό έχουν, αλλά τα έχουν κάνει επικώς, δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου. Πρέπει να ελεγχθούν. Γιατί όλο τυχαίως και στο δικό μας το δρόμο
τα νερά ξαφνικά, μετά από όλες αυτές τις υπέροχες εργασίες που έχουν γίνει 20 και 30 φορές και έχουν ανοίξει τον ίδιο δρόμο, όλα τα νερά καβαλάνε και το πεζοδρόμιο πια. Δεν μπορεί να ρίχνει τόσο νερό, δηλαδή έριχνε πάντα πάρα πολύ νερό. Μην τρελαθούμε, υπάρχουν μέρες και δεν άνοιξαν ξαφνικά οι ουρανοί τώρα. Και γενικώς, ναι, από ό,τι βλέπω και από ό,τι είδαμε και χθες, πρέπει να γίνεται καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος, κοπής κτλ. Αλλιώς θα πνιγούμε. Γιατί δεν θα σταματήσει εδώ. Έχω την εντύπωση, είναι από τα καλοκαίρια εκείνα που φοβάμαι ότι θα βρέχει όλο το τρίμηνο. Θα πάει κάπως έτσι εδώ στην πόλη. Φαίνεται το πράγμα, βέβαια θα μου πεις και εσύ που το ξέρεις. Δεν το ξέρω, αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Έχω ζήσει εδώ αρκετά για να το ξέρω. Αυτό που ξέρω.

Φίλες και φίλοι, φυσικά το μεγάλο νέο, τέλος πάντων, είναι ότι επιστρέφει το Αδριάντος του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εν πάση περιπτώσει. Επιστρέφει λοιπόν στην πλατεία Άρεως στις 12 Ιουνίου και θα γίνει παρουσίαση της όλης της πορείας της συντήρησής του στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στις 18 Ιουνίου και τα αποκαλυπτήρια στις 19 Ιουνίου. Προφανώς για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια πρέπει να τοποθετηθεί ο Αδριάντας στην πλατεία. Έτσι, αυτό θα γίνει στις 12 Ιουνίου. Ο κύριος Κώστας Τζιούμης, δήμαρχος Τρίπολης, είπε ότι η συντήρηση ολοκληρώθηκε από την αρχή, όπως είχαμε πει, με σοβαρότητα αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα. Μέσα σε 3 μήνες, όπως προέβλεπε η σύμβαση, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Αδριάντας επιστρέφει στην πλατεία Άρεως στη θέση του για να υποπτεύει και να παρακολουθεί την εξέλιξη της Τριπολιτσάς. Κύριε Δήμαρχε, μην τα πετάτε έτσι, δεν αντέχω όλα αυτά τα γλυκανάλατα με την αναφορά στο παρελθόν. Πραγματικά είμαι και μεγάλος άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον νιώθω πια ότι πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω τη ζωή μας. Λίγο παρακάτω από την Τριπολιτσά τη ζωή μας. Εν πάση περιπτώσει. Την 5η 18 Ιουνίου στο Μαλλιαροπούλιο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της συντήρησης υπό τον καθηγητή κύριο Γιώργη Λάκη και την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια στην πλατεία Άρεως. Καλούμε τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις επιστροφής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Αν δεν επιστρέφει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αδριάντας του επιστρέφει. Αν επέστρεφε ο ίδιος, αλλά η ιστορία δεν γράφεται με αν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σίγουρος ότι θα ήθελε να επιστρέψει εδώ κάτω, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, είναι, δηλαδή έχουμε Κολοκοτρώνη από τη μια, σύμβαση παραχώρησης του ΔΑΚ Τρίπολης για τη συναυλία του Οικονομόπουλου από την άλλη, έχω να δω συναυλία στο ΔΑΚ, δεν θυμάμαι ποιον είχα δει τελευταία φορά. Σίγουρα είχα δει μια εξαιρετική παράσταση με τον Θανάση Βέγκο και τον Καρακατσάνη και πρέπει να ήταν οι Εκκλησιάζουσες ή οι Θεσμοφοριάζουσες στο Αριστοφάνη. Εξαιρετική παράσταση τότε στο ΔΑΚ. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν θυμάμαι όμως κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα θα έρθει ο Οικονομόπουλος και μαντέψτε, δεν θα τον δω ούτε αυτόν, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου ο Οικονομόπουλος. Τον συχαίνομαι ως άποψη, ως ιδέα, ως τραγουδιστή και ως κυρίως αυτό που έχει στο κεφάλι του. Δεν θέλω καν, δηλαδή δεν τον αντέχω μία. Πώς το λένε. Τον θεωρώ. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ούτε καν ως τραγουδιστή, ούτε καν. Όλοι μου ακούγονται το ίδιο έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, ούτε καν. Το θεωρώ χαιρετίσματα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έρχεται και αυτός, έρχονται πολλά. Κολοκοτρωνέοι, αυτός, ο Οικονομόπουλος, έρχονται διάφορα. Ναι, okay, εντάξει. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνετε, εδώ λέμε για το νεράκι που έπεσε στην Αρκαδία, εδώ πέρα στην Τρίπολη. Η Γορτινία δεν μπορεί να... πώς το λένε, δεν μπορεί να ισιώσει και κάτι άρχισε να καταλαβαίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας, παιδιά, είναι απίστευτο, αλλά μετά από ένα χρόνο άρχισε ο κύριος Κούλης να καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική. Απανωτά ψηφίσματα και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, έπεσε και εκείνος ο βράχος, πώς δεν έπεσε πάνω σε κανένα κεφάλι, εκείνος που κρεμόταν τόσο καιρό. Λοιπόν, είπε ο κύριος Κούλης βεβαίως ότι τα χρήματα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Βλάσης, ανακοίνωσε τα χρήματα ο κύριος Βλάσης, δεν φτάνουν ούτε για το 20% της αποκατάστασης, είναι 1,5-2 εκατομμύρια για τη Γορτινία, περίπου 3 εκατομμύρια και κάτι πρέπει να είναι όλα μαζί και για το Δήμο Μεγαλόπολης. Βγήκε ο κύριος Ευστάθιος Κούλης, εντάξει, και είπε ότι δεν φτάνουν ούτε για το 20% της αποκατάστασης. Και εδώ η Γορτινία καίγεται. Ο κύριος Βλάσης χθες ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει το ειδικό δημοτικό σχολείο Άστρους και το ειδικό νηπιαγωγείο Λεωνιδίου, οι οποίες μονάδες βρίσκονταν σε αναστολή από τον πρώτο χρόνο ίδρυσής τους. Ναι. Εντάξει, και είναι ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όλα ουσιαστικά βήματα είναι, μην το συζητάμε αυτό. Μην το συζητάμε αυτό, είναι όλα ουσιαστικά βήματα. Απλώς έτσι ωραία και γλυκά πορευόμεθα προς το καλοκαίρι. Εδώ χάμος στην Αρκαδία, η Γορτινία να μην έχει δρόμους. Πολύ ωραία πράγματα. Επιτέλους κατάλαβαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί ξέρετε, οι παρατάξεις και του Δημάρχου και του Μέγα, εντάξει. Δεν απαντά ο Υπουργός Υποδομών. Δεν έχουμε βουλευτή να του πάει την επιστολή ο ίδιος. Τώρα είμαστε σοβαροί δηλαδή. Για να καταλάβει, τι θα πει δεν απαντάει ο Υπουργός Υποδομών στο Δήμο Γορτινίας.
Γιατί στο κάτω-κάτω και ο κύριος Βλάσης, λέμε τώρα για τους βουλευτές στην Αρκαδία. Πάρα πολύ ωραίο. Ο κύριος Βλάσης είναι υφυπουργός και είναι της κυβερνήσεως άνθρωπος. Έτσι να το πούμε. Πολύ ωραία. Είπε, ανακοίνωσε το μίνιμουμ, γιατί ήταν το μίνιμουμ αυτό που δόθηκε από την κρατική αρρωγή. Το ανακοίνωσε πανηγυρικά, λέγοντας εμείς κάνουμε δουλειά και ότι εμείς μιλάμε με έργα. Κρατική αρρωγή είναι, δεν θα δινόταν. Ούτε αυτό θα δινόταν. Δεν είναι υποχρέωση πολιτείας να δοθεί η κρατική αρρωγή. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε και τον ταχυδρόμο να πάτε μια επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, αφού απαξεί να απαντήσει στο Δήμαρχο Κορτινίας. Μια αβαρία, μικρή είναι, δεν είναι τίποτα και το ξανασυζητάμε. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα τι θα πει δεν απαντάει ο Υφυπουργός Μεταφορών, ολόκληρη Αρκαδία. Αλλά δεν πειράζει, οι ψήφοι είναι εξασφαλισμένες. Είναι. Οπότε, στα παπάκια που κάνουν παπά και κουακουά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Εδώ, Αρκαδία 938 βεβαίως. Θα με συγχωρήσετε, αλλά επειδή χθες ήμουν στον νεφελώδη ποιητικό μου κόσμο, δεν έχω διαβάσει τίποτα από την επικαιρότητα και τη διαβάζω τώρα. Και αυτό που διαβάζω δεν μου αρέσει καθόλου προφανώς. Λοιπόν, έχουμε θέματα στην Ιρλανδία πολύ σοβαρά κιόλας. Έγινε ένα επεισόδιο και αυτό το επεισόδιο έγινε ένα έγκλημα βασικά. Και αυτό το έγκλημα οδήγησε σε βίαιη εξέγερση στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, εναντίον των μεταναστών. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ένας άνδρας δέχθηκε βία επίθεση με μαχαίρι χθες από Σουδανό. Και ναι, επειδή έγινε αυτή η επίθεση, έχουν σηκωθεί εκεί στο Belfast, έχουν ξεσηκωθεί και καίνε σπίτια μεταναστών. Επίσης, δεν ξέρω αν αντέχετε, δεν αντέχετε μάλλον να δείτε το βίντεο, δεν πειράζει, μην το δείτε, δεν υπάρχει λόγος. Τι έγινε τώρα? Πρέπει να πούμε ότι ένας άνδρας, πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος περιοχής, τυχαία βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και όταν αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας δεχόταν βία επίθεση με μαχαίρι, άρπαξε ένα ξύλινο ραβδί χέρλινγκ, το οποίο χρησιμοποιείται στο κέρλινγκ, ένα από τα κέρλινγκ βασικά, χέρλινγκ, ναι, αυτό είναι. Και έσπευσε να βοηθήσει. Δεν ξέρω. Ο 30χρονος Σουδανός έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο, απειλές κατά της ζωής. Είχε φτάσει στο Belfast τον Φεβρουάριο του 2023 και υπέβαλε αίτηση ασύλου. Όμως σηκώθηκε ολόκληρη αντίδραση, εκτεταμένη βία, εμπρισμοί στο Belfast και σε άλλες περιοχές Βόρειας Ιρλανδίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σε σπίτια και οχήματα. Κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων και οι οικογένειες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε τι κόσμο ζούμε? Πραγματικά, και αναφέρομαι γενικά στον κόσμο. Επίσης, γενικώς σε τι κόσμο ζούμε. Νομίζω ότι μόλις χθες έγιναν 2 εγκλήματα. Έτσι, ένας σκότωσε, λέει, το φίλο του 62 χρονών με μαχαίρι και έγινε και ένα έγκλημα. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ύποπτος, ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει κατηγορηθεί ο άνθρωπος. Ύποπτος είναι ένας Ιταλός, ο οποίος ζούσε μαζί τους. Δεν έχω καταλάβει. Πάντως δεν έχει ομολογήσει μέχρι τώρα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ο Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα γίνουν εκλογές το 27 κανονικά. Αυτό στα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι. Εκεί είναι το μυαλό του, πουθενά αλλού. Εδώ είδα, ευτυχώς, πρέπει οι δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι να μακαρίζουν τον εαυτό τους ή τέλος πάντων να παίρνουν παραδείγματα, έστω και αρνητικά. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης έγινε το Μάλε Βράση. Ήρθαν στα χέρια. Πλακώθηκαν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Σταβουλάρης εναντίον μιας γυναίκας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης και πιάστηκαν μαλλί με μαλλί ή τέλος πάντων με ό,τι μαλλί είχε ο καθένας. Πιαστήκανε στα χέρια, ναι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Δεν ξέρω πότε έφτασαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο και πόση οργή κυκλοφορεί στην πολιτική, κυκλοφορεί έξω, κυκλοφορεί, πόση οργή είναι αυτή τέλος πάντων. Γιατί μιλάμε για μεγάλη, πολύ μεγάλη οργή γενικά. Έτσι, κατά τα λοιπά η Καριστιανού μιλάει για τα εθνικά ζητήματα. Ναι. Ρητορική διαγραφών, λέει, στο Πασόκ λόγω της, συγγνώμη Γιώργο μου, λόγω της τρίτης θέσης. Λέτε να πάει και ο Δούκας καλιά του. Εντάξει, άμα διαγράψει και το Δούκα. Παιδιά, μετά τι συζητάμε? Δεν είναι, δηλαδή δεν θα έχει μείνει κόμμα εδώ πέρα και είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί είναι κρίμα? Ξέρω εγώ, λέω εγώ, είναι κρίμα. Λέω. Δεν βαριέσαι. Πραγματικά όμως είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Και στο Πασόκ
Και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το είχα πει. Το είχα πει από τον Οκτώβρη του 25 και Αμαρτία Ουκέχο, ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινηθεί στο Τζίπρα. Παιδιά, το έβλεπαν άρχεται και να που έγινε. Τι είπε ο Φάμελος, πρέπει να συμπορευτούμε κτλ. Κτλ. Τώρα ακούγονται για ακόμα πολλάκι, ακούγονται ότι θα φύγουν αυτοί και τέλος πάντων και αυτά και τόνα και τ' άλλο. Τι τον διώχνατε ρε παιδιά τον Χριστιανό, δηλαδή γιατί τον φάγατε να παραιτηθεί για να αναλάβετε εσείς. Και αναφέρομαι στο Χαρίτσα, στην Αξιόγλου και στα άλλα τα παιδιά που λύσαξαν να φύγει ο Τσίπρας επειδή είχε χάσει τότε τις εκλογές. Λοιπόν, τι βλακίες είναι αυτές, αφού εκεί θα καταλήγατε, περάσατε και το φεγγάρι του Κασελάκη, εκεί θα καταλήγατε. Ο οποίος Κασελάκης είναι σοβαρός. Είναι αρκετά σοβαρός. Τώρα διαβάζω εδώ, η Ελλάς, όχι η αστυνομία είναι στους δρόμους, λέμε τώρα, η Ελλάς του Τσίπρα βγαίνει στους δρόμους και στις εξορμήσεις θα είναι, λέει, παρόν και ο Τσίπρας. Αυτό έλειπε, τώρα το φτιάξε το κόμμα, είναι δυνατόν. Μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, θα βγει η Ελλάς στο δρόμο επιδιώκοντας να γνωριστεί καλύτερα με τους πολίτες. Ελάτε να μας τα δείτε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά ναι, ελάτε να μας τα δείτε τα προβλήματα. Τέλος πάντων. Σε αρκετές, λέει, από αυτές, όπως στην εκδήλωση της Δευτέρας που θα γίνει στην Κοκκινιά, το παρόν θα δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ως πρώτο στόχο να επανακατακτήσει τα πρωτεία στις εκλογικές περιφέρειες που υπήρξαν κάστρα της κυβερνώσεως αριστεράς. Και θυμώντας τα ανακλές, είναι σαν να λέμε τώρα, ξέρω εγώ, το Δεσποτάτο του Μιστρά, σαν να λέμε. Η Ελλάς, λέει, έχει ως ιδρυτικό στόχο να εκφράσει τα στρώματα που στενάζουν από την κυβερνητική πολιτική, μάλιστα, τους εργαζόμενους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες και τους νέους. Σημειώνουν σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη της συμπαράταξης. Και είναι προφανές ότι σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα απευθυνθεί κατά κύριο λόγο. Η πρόθεση είναι. Θα αρχίσουν, λέει, να παρουσιάζονται αναλυτικά και προγραμματικές θέσεις της συμπαράταξης, μάλιστα. Το Ινστιτούτο, λέει, εδώ και μήνες ασχολείται με το πρόγραμμα το οποίο θα εμπλουτιστεί μέσω δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες. Καλά λέω εγώ. Λοιπόν, η Β' Πειραιά είναι μία, λέει, περιφέρεια. Οι υπόλοιπες είναι η Δυτική Αθήνα, η Α' Αθηνών, η Α' Θεσσαλονίκης, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία. Και κάπως, από κάπου εκεί θα ξεκινήσει έτσι το γύρω-γύρω όλοι που λέω και εγώ, η περιφορά τέλος πάντων του νέου κόμματος, για να το πω έτσι. Μια φίλη μου έλεγε κάθε φορά που γνώριζε καινούριο αγόρι, της λέγαμε, Μαρία, τι έγινε, τον γνώρισαν οι δικοί σου, θα τον γνωρίσουμε εμείς, και μας έλεγε δεν έχει ξεκινήσει η περιφορά του γκόμενου. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι, δεν έχει ξεκινήσει η περιφορά του νέου κόμματος ακόμα. Όταν ξεκινήσει θα τα μάθουμε όλα. Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Θα πάει εσείς όμως εκεί? Θα μείνει τίποτα, καμιά μαγιά από το άλλοτε, την άλλοτε κυβερνώσα αριστερά? Έχει καμία σημασία? Μάλλον όχι. Να σας πω τι έχει σημασία και τι δεν έχει. Απίστευτες αδικίες, δηλαδή, έχουν πραγματικά, διαπιστώνονται κάθε μέρα απίστευτες αδικίες σε Έλληνες εργαζόμενους πολίτες, οι οποίοι δεν χρωστάνε τίποτα, πραγματικά δεν χρωστάνε τίποτα, και βλέπουν να χρωστάνε γενικώς. Εκεί που θέλω να πω, δεν γίνεται να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε επίτιμο διδάκτορα τον τάδε σούπερ μάρκετ, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι, και να μην βοηθάνε. Τα σούπερ μάρκετ έχουν κέρδη 7-7,5% επάνω, δηλαδή μόνο ένα πεντάμινο υπερκέρδη. Δεν βοηθάνε πουθενά. Υπάρχει ένα τεράστιο καρτέλ και εμείς τους δίνουμε και θέσεις επίτιμο διδάκτορα. Ναι, τι δουλειά έχει πραγματικά, δηλαδή, πείτε μου, κάποτε αυτές οι θέσεις σήμαιναν κάτι. Τώρα, επειδή σημαίνει κάτι στην οικονομία, για ποια οικονομία επίσης? Δεν ξέρω, επειδή αναπτύσσεται μια επιχείρηση, με τι όφελος στην κοινωνία, αλήθεια? Τώρα τους κάνουμε επίτιμους διδάκτορες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ζούμε μια εποχή που όλα έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο είχαμε επίδειξη μόδας. Είχαμε επίδειξη μόδας, παρόν ο κύριος Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και η κυρία Μπαλατσινού, πρώην μοντέλο. Δεν θέλει να τη λέμε κυρία υπουργού, οπότε θα τη λέμε πρώην μοντέλο, πρώην σύζυγος Κωστόπουλου, μάνα κοριτσιού, το οποίο παντρεύτηκε και κάνανε πίστα δεξίωσης, αρχαιολογικό χώρο στο Νιόκαστρο στην Πύλο. Τα συγχαρητήριά μου. Για αυτούς τα φτιάξαμε. Για αυτούς πολεμήσαμε, θα έλεγε ο Μακρυγιάννης.
Μάλλον, ναι, για να χαίρονται να πηγαίνουν και να πίνουν σαμπάνιες μέσα στα αρχαιολογικά μουσεία. Προσπαθούν να δώσουν κύρος στους ίδιους μέσω τέτοιων δράσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό, αλλά έχουν σχέση με το εμπόριο, για να, επισφραγίσουν και νομιμοποιήσουν την πλήρη κατοχή της μόνης αξίας που μας έχει απομείνει, και αυτός είναι ο πολιτισμός. Ξαναψηφίστε και στηρίξτε ξανά την κυρία Μενδώνη. Αν θέλετε να πάνε όλα κατά διαόλου, κάντε το, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια εντελώς ξεπουλημένη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Άντριαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
8: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία Νέα 38, στην πρωινή μας εκπομπή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο και τι βλέπουν εδώ τα ωραία μπιρμπιλωτά μου μάτια. Ψήφισμα, παιδιά, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επανενεργοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής Μήλη Τρίπολη και ακριβώς παλινδρομική κίνηση της Χειρός και με τα δύο χέρια. Αυτό. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Πείτε εσείς τώρα, άντε να πούμε ότι βγάλετε και 100 δελτία τύπου για να στηρίξετε τον σιδηρόδρομο, το σιδηρόδρομο τον οποίον και οι Δήμοι, εκτός από τις περιφέρειες οι οποίες είναι όλες, ξέρετε τώρα πώς είναι, αλλά και οι Δήμοι άφησαν να πεθάνει. Γιατί όταν γίνονταν μεγάλες διαμαρτυρίες και όταν, ενώ ξέραμε ότι είναι ο μόνος τρόπος, δηλαδή, καλά, πριν τα Τέμπη λέγαμε ότι είναι και ασφαλή και κάποτε ήταν ασφαλή τα τρένα, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα εδώ κάτω, όμως είναι ο μόνος δρόμος εμπορίου και ένα φθηνό μέσο για να πας από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Και όμως καταφέραμε και αυτό να το ιδιωτικοποιήσουμε, να το απαξιώσουμε. Ποιοι έκαναν εκείνη την πολύ ωραία, εντός εισαγωγικών βεβαίως και τελείως ειρωνικά το λέω, με τη μετρική γραμμή. Παραγγείλαμε βαγόνια τα οποία δεν τέριαζαν με τη μετρική γραμμή τη δική μας και πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά. Να τα θυμόμαστε κι αυτά. Αυτά γίνανε πολύ ωραία πράγματα. Καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Καμία κυβέρνηση ιδιωτικοποίησης και ζήτω στους Ιταλούς, στους Ελβετούς, τον ένα στον άλλον. Μόνο η μίζα ενδιαφέρει και τίποτε άλλο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης λες και ορίζει την τύχη του Δήμου Τρίπολης ή οτιδήποτε άλλο. Υπενθυμίζω και θα το λέω συχνά. Στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, η μόνη αλήθεια που ακούστηκε ήταν ότι όντως από τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που η πολιτεία υποχρεούται να δίνει στους Δήμους, επαναλαμβάνω, είναι δέσμευση της πολιτείας, οι Δήμοι παίρνουν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι Δήμοι της χώρας. Επομένως, για ποια δύναμη των Δήμων μιλάμε? Για το τίποτα. Τώρα, με μία αλχημία, θα ενοποιηθούν δύο φόροι, υποτίθεται, ο ΤΑΠ και ο ΤΟΠ, και ο ΤΥΠ και ο ΤΟΥΚ, τέλος πάντων και οτιδήποτε, και θα πληρώνουν οι δημότες έναν ενοποιημένο ένφια για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, ο οποίος θα πηγαίνει στους Δήμους για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες. Ποιος χρηματοδοτεί τους Δήμους? Οι πολίτες. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το ροζ συννεφάκι, στο Δημοτικό Συμβούλιο,

Τρίπολης. Τι εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, ο Κώστας Τζιούμης? Α, ότι έχει κατατεθεί πρόταση από ελληνογερμανική εταιρεία για την επαναλειτουργία της γραμμής και ζήτησε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τελική απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Πώς το είπες, αφιέρωσε και τραγούδιο ο Γιώργος τον Κυρανάκη, το I'm a happy dreamer. Βέβαια τώρα νομίζω ο κ. Κυρανάκης κάπου μετατέθηκε αυτός ή όχι. Κάπου τον πήγανε με τον ανασχηματισμό, δεν θυμάμαι πού. Α, Γενικός Γραμματέας. Α! I'm a happy dreamer, λαλαλα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, κύριος Κυρανάκης να ήταν αυτός με τις ωραίες ιδέες, με τα ταξίδια, αυτό να πηγαίνουν τους μεθυσμένους με έξοδα του ελληνικού κράτους για να μην έχουμε ατυχήματα και όλες αυτές οι μπούρδες, τέλος πάντων. Λοιπόν, η απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Ήθελα να ξέρω αυτή η ελληνογερμανική εταιρεία τι κέρδος θα έχει από όλα αυτά, αναρωτιέμαι, να μην έχει. Για να λειτουργήσει μόνο η γραμμή Μίλη Τρίπολη. Παλιά πηγαίναμε Αθήνα με το τρένο. Ναι, παιδιά, έχω προλάβει τρένο. Λοιπόν, πηγαίναμε Αθήνα, πώς το λένε, Τρίπολη, Αθήνα με το τρένο. Και στα γαματάγαμε φυσικά στους Μήλους, όπου δεν υπήρχε πιθανότητα ο Γαλανιάδης να μην φάει σουβλάκι έτσι, και να μας ταΐσει και εμάς. Μα ήταν 9 η ώρα το πρωί, μα ήταν 11 η ώρα το πρωί μεσημέρι, μα ήταν ό,τι ώρα και να ήταν, έπρεπε να φάμε ένα σουβλάκι στους Μήλους, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Πράγματι ήταν πολύ ωραίο το σουβλάκι στους Μήλους. Στην Τρίπολη δεν είναι καθόλου ωραίο πια. Αλλά αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Λοιπόν, και θα γίνει, ναι, θα επαναλειτουργήσει αυτή η γραμμούλα. Φυσικά ο κ. Βαγγέλης Γούργαρης είπε ότι πρέπει να δει ο Δήμος αν θα εμπλακεί με εταιρείες και επιδιώξεις και ποιες εταιρείες και ποιες επιδιώξεις. Και έθεσε και ένα ζήτημα ασφάλειας, γιατί αν αύριο φτιάξουν τα δέντρα της Πελοποννήσου, τι θα λέμε, και έχει δίκιο. Βέβαια δεν πειράζει, παιδιά. Γνωμοδότηση είναι, δηλαδή ένα ψήφισμα είναι, μην τρελαίνεστε. Η κυρία Γεωργία Παναγοπούλου υποστήριξε ότι η αποσπασματική αξιοποίηση ενός μόνο τμήματος γραμμής δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη και στάθηκε στην ανάγκη ενός συνολικότερου σχεδιασμού και επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου σε κομβικά σημεία. Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ένα σχόλιο. Πού θα βρεθούν επιβάτες για το τρένο? Πλάκα κάνετε, κυρία μου, όποιος και να είστε, η κυρία μου. Φυσικά και θα βρεθούν επιβάτες για το τρένο. Και να ρωτήσω και το εξής. Εντάξει, για Τρίπολη Μήλους, ναι. Γιατί πηγαίνεις στους Μήλους και γυρνάς. Μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Ας ξεκινήσει από εκεί. Λέμε τώρα, λέμε τώρα. Αλλά ξέρετε πού θα πήγαιναν τα διόδια και πού θα πήγαιναν τα καύσιμα? Δεν τα δίναμε όλα δώρο στους αυτοκινητοδρόμους? Γιατί όλα σε αυτή τη χώρα είναι δώρο σε παραχωρησιούχους. Έτσι. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Όταν θες, δηλαδή, αν ήθελες με το τρένο και 30 ευρώ να πληρώσεις, και 30 ευρώ να πληρώσεις, συγκρίνεται με το να πας με το αυτοκίνητο? Πάντα τα εισιτήρια των τρένων ήταν πολύ πιο φθηνά από τα εισιτήρια των λεωφορείων, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Ήτανε, έτσι. Για να μην πούμε τίποτα άλλο βαρύτερο. Αλλά όλα πρέπει να είναι στο δρόμο. Όχι, υπάρχει. Πού θα βρεθούν επιβάτες? Ας ξεκινήσει και θα βρεθούν επιβάτες. Μικρέ μου δύσπιστε φίλε, δεν βαριέσαι. Τώρα βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει κάποιος να υπομειστεί το κόστος της συντήρησης των γραμμών, να μπουν τα πράγματα στις ράγες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Η γραμμή είναι παρατημένη εδώ και χρόνια, οι σταθμοί είναι σε άθλια κατάσταση, events διοργανώνονται εδώ στο σταθμό της Τρίπολης. Εν πάση περιπτώσει, ναι, από το τρένο κρουαζιέρα του Τατούλη που το είχε προτείνει τότε και το τρένο γενικώς και το πώς είχε γίνει, φτάσαμε εδώ, δεν έχει νόημα κανένα, αλλά συνεχίζουμε. Γενικά αυτό το οποίο θα έχετε παρατηρήσει ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο το πόσο παρατηρείτε, τα πράγματα, ναι, γενικά δεν είναι καλά από άποψη υποδομών. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα, είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στο Πετροβούνι Μεγαλόπολης. Ένας άνθρωπος μάλιστα ο οποίος ζει εκεί, είδε, και στην κυριολεξία είδε το δρόμο να χάνεται, το δρόμο για το σπίτι του, έτσι, στα μέσα Μαρτίου. Στα μέσα Μαρτίου ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης είχε καταθέσει τέλος πάντων ερώτηση στη Βουλή, απαντήθηκε τώρα, χαιρετίσματα, φέξε μου και γλίστρησα, μέσα Φεβρουαρίου. Είχε γίνει κατολίσθηση και στο Πετροβούνι. Και ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Υποδομών, τι καλά, υπογράμμισε ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρηματοδοτούνται δυσίως μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων και από τους ΚΑΠ κατανεμήθηκαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου 7,5 εκατομμύρια ευρώ και στο Δήμο Μεγαλόπολης 373.650 ευρώ. Και τα ίδια ποσά, λέει, προβλέπονται για το 2006. Μέσω του προγράμματος Φιλόδημος πήρε 402 χιλιάρικα και μέσω ενός προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου πήρε 5,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, αντιπλημμυρικά και... Ναι, δεν φτάνουν, κύριε Λιβάνιε μου, αγαπητέ. Δεν φτάνουν. Και επειδή όλα αυτά τα χρήματα δόθηκαν, πάει να πει ότι και μία έκτακτη ανάγκη καλύφθηκε. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, πραγματικά.
Τέλος πάντων, τι ζούμε. Τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε. Τι ζούμε. Εν τω μεταξύ, η παράταξη Νέα Πελοπόννησος βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές της Γορτινίας και ζήτησε άμεση σύγκληση του Πεσί Πελοποννήσου για να ακούσετε τι, κύριε Τατούλη. Τι να ακούσετε, να ακούσετε τον κύριο Πτωχό να λέει για άλλη μια φορά δόθηκαν τόσα χρήματα, τόσα εκατομμύρια, δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, εμείς τις αρμοδιότητες μας τις καλύπτουμε και φταίει η κυβέρνηση, ή μάλλον δεν θα πει ποτέ ο Πτωχός, φταίει η κυβέρνηση και φταίει τέλος πάντων ο κακός μας ο καιρός ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και δεν πρόκειται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αυτά. Αυτό γίνεται, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο πράγματα. Σήμερα Τετάρτη, κύκλος σεμιναρίων στις 6 από το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την επαγγελματική ταυτότητα και την εξωστρέφεια. Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις για τους επαγγελματίες, επωφελούνται πολύ. Η μερίδα ενημέρωσης για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού στις 6, αυτό γίνεται... νομίζω στη Μεγαλόπολη γίνεται αυτό, ναι, στο Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Μεγαλόπολης. Στην Τρίπολη στις 7 έχει ομιλία για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα. Στέφανος Χανδακάς, πρόεδρος και ιδρυτής του Hope Genesis. Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν ανεβούν οι μισθοί, παιδιά, δεν πρόκειται να κάνουν οι Έλληνες. Δεν πρόκειται να φύγουν από το σπίτι τους οι Έλληνες 35 και 40 χρονών για να πάνε να κάνουν παιδιά. Μένουμε τη μαμά και τον μπαμπά προς ώρας. Αυτά είναι τα ζητήματα. Τώρα, αν ο κύριος Χανδακάς έχει καλύτερες ιδέες, περιμένουμε να μας τις πει. Είναι στις 7 σήμερα, στο όπου αλλού, στο Μαλλιαρόπουλιο. 7.30 βόλτες με τους αρχαίους, η Αντιγόνη του Σοφοκλή στον κήπο του Στασινοπούλιου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αυτός ο κύκλος είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. 7.30 στο Στασινοπούλιο. 8.30 πώς προλαμβάνουμε δασικές πυρκαγιές. Ενημερωτική συνάντηση στο στάδιο Τεγέας, στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. 8.30, ναι, πάμε και μαθαίνουμε. Και στις 9 και με αυτό θα τελειώσω, τεμάχιο της καρδιάς του Αγίου Λουκά στην Τρίπολη, έχει ιερή αγρυπνία. Ναι, ιερά εικόνα του Αγίου λέει και τεμάχιο της καρδιάς προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Ναι. Επίσης, κάτι άλλο έλεγε εδώ. Αλλά δεν θυμάμαι, μπορεί και να, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτή η εκδήλωση για το, η λειτουργία για τον Άγιο Λουκά, η αγρυπνία ή κάτι άλλο. Γιατί θυμάμαι μια αφίσα στην οποία έλεγε το εξής: όσοι είστε ιατροί, φέρτε τις ιατρικές σας μπλούζες να τις ακουμπήσουμε πάνω στα λείψανα του Αγίου για να αγιαστούν. Πρέπει να πω τίποτα άλλο. Τι να πω άλλο. Λοιπόν, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Πάμε 10 η ώρα, πρώτο μας δελτίο. Συνεχίζουμε με σύνδεση με τον Real FM, ASC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος και μετά η αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη. Ραντεβού αύριο. Ο Θεός μαζί μας, παιδιά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου επιστρέφει στη θέση του στην πλατεία Άρεος ο Αδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον Δήμο Τρίπολης προκειμένου να παραχωρηθεί το ΔΑΚ για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου τον Ιούλιο συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το απόγευμα από Κεραυνό στην Αγία Τριάδα Λεβιδίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς. Την επαναλειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άστρους καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου γνωστοποίησε ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης. Τις περιοχές Γορτινίας που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές επισκέφθηκε ο Πέτρος Στατούλης. Ο επικεφαλής παράταξης Νέα Πελοπόννησος ζήτησε έκτακτη και κατεπίγουσα σύγκληση του ΠΕΣΥ. Με θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε χθες το βράδυ στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στάχθηκε με το παρόν.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστεράκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League Α του Euro 2027. Βασικός, ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστεράκτορ, Γιάννης Κρυαράς. Η Ευθυμία Μπράμε αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της νίκης της Εθνικής Γυναικών στην έδρα της Γεωργίας με 3-2.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με κατατόπους συννεφιά ο σημερινός καιρός στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
11: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρου.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
14: Εφτάσε!
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλετε τη γνώμη μου. Θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι, για παράδειγμα, άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβριο, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία, ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους, ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα, έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις εστίες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά, και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της?
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της υποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Ναι. Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή. Εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά. Με
1: απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε,

0: ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέο σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
1: τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του. Και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση. Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε έναν κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Real FM.

0: against.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλών και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν χθες.
2: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
3: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
2: Μάλιστα.
3: Στο Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός συνοριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες η Διαρχής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο το Γιώργο Μπαρζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φέρετ Βάρος. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου επιστρέφει στη θέση του στην πλατεία Άρεως ο Αδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον Δήμο Τρίπολης προκειμένου να παραχωρηθεί το ΔΑΚ για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου τον Ιούλιο συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το απόγευμα από Κεραυνό στην Αγία Τριάδα Λεβιδίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς. Την επαναλειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άστρους, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου, γνωστοποίησε ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κώστας Βλάσης. Τις περιοχές Γορτινίας, που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, επισκέφθηκε ο Πέτρος Στατούλης. Ο επικεφαλής παράταξης Νέα Πελοπόννησος ζήτησε έκτακτη και κατεπίγουσα σύγκληση του ΠΕΣΥ. Με θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε χθες το βράδυ στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στάχθηκε με το παρόν.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστεράκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League Α του Euro 2027. Βασικός, ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστεράκτορ, Γιάννης Κρυαράς. Η Ευθυμία Μπράμε αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της νίκης της Εθνικής Γυναικών στην έδρα της Γεωργίας με 3-2.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με κατατόπους συννεφιά ο σημερινός καιρός στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
6: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος αλλά... θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις.
1: Πριν αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τη σημερίζεσαι είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα τα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ εκεί τι ακούς. Καταρχήν,
1: θα σου πω.
0: Ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω. Στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά,
0: ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα,
0: Έχει ομάδα.
1: Έχει ας πούμε έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2% από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Ας το κόψει από το 29.
0: Βέβαια,
1: ας
0: λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς διστό σε όλη τη χώρα, σαν την αράχνη, είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό, είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και είναι, μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7, εγώ σου λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά, εμείς δίπλα πάμε. Και την παράταξη μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την Άνοιξη το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα, ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη, μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19, άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει, από που θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%, φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ, που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που το λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό, είμαστε παλιοί, εσύ είσαι νεότερος αλλά δημοσιογράφος, πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής αυτά τα 3 χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφιχτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήλες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάς στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Αθηναιοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα.
1: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
2: Δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κρυθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
0: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις, αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ, εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοφλήσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέδικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως όχι το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις πολυοδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Μπερλία, προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κ. Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφτιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφτιανού και αν υπάρξει κόμμα του κύριου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως η δεξαμενή των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο και ενδεχομένως να διεκδικηθούν οι εκλογές.
0: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Έχω δεχθεί εδώ πάνω. Βεβαίως θα το σχολιάσετε. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια, δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο, συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
2: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
0: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60-άριδες, αλλά είναι και εκείνος 50-άρης.
1: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
0: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Καλώδιο, έλα.
0: Τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε.
1: Εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
1: Τώρα, Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους και ξαφνικά τσουπ, Ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κύριε Δρατώρο, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητας, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
0: Ευχαριστούμε.
2: Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
0: Βάλτε μια τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
2: Ναι, είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς το ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε, εσύ, Αντώνη,

0: η οποία να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η τροποποιία από τις κάτω γνώμη πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετεί το πρώτον εφές. Τι είναι αυτό δηλαδή, ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα, λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
1: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
0: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό.
1: Αλλά αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
0: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές, πέρυσι πρόπερση. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
2: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνεται ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
0: Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ πέρα μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
1: το σύνολο της αριστεράς. Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την υπερβολή.
0: Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε
1: είναι που
0: είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, κύριε Τσιμβουλάου, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε ότι πω και τι είναι αυτό, γραφάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και τα λέγανε το μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει?

0: Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι αριστερά, εγώ αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό, ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μας τον πούν, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο.
1: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά, τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε, που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
0: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
1: Καλά, έτσι λέει.
2: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβρη.
0: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μια σειράς κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
2: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
0: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χρήστο Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια. Ενδεχομένως, ακόμα το να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένες και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή τι εννοώ τώρα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με 58 πληρώματα ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 θα διεξαχθεί το εφετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Τοπικής Κοινωνίας Νέο Χωρίου φιλοξενήθηκε χθες ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία, η οποία πραγματοποιήθηκε για τη Δημοτική Ενότητα Κορυφαίου. Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:33 το πρωί με το επίκεντρο να εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βόρεια-βόρεια-ανατολικά της Δημητσάνας. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα Άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Εξεκνιάστηκε ύστερα από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου περίπτωση απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό που έγινε στις 6 Μαΐου στο Λουτράκι. Συμπατήθηκε δικογραφία εναντίον 2 18χρονων. Σήμερα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αναμένεται να ανακοινωθεί η συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και διακομματικό προεδρείο.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Ευγέννη Γιαμπλόνσκι αγωνίστηκε ως βασικός με την Εθνική Λευκορωσίας στο φιλικό με την Μπουρκίνα Φάσο, φέροντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σάβα Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη υποκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, Γιάννης Κρυαράς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περάτε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω ρε φίλε.
16: Το ξέρω αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
17: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
18: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
17: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC. Απ' έξω ο Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ποικίλο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα σήμερα για εσάς. Είχαμε μια απολαυστική ενημέρη βέβαια. Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβουλίο της Τρίπολης. Βέβαια, απολαυστική για εμάς που έχουμε αυτή τη διαστροφή, έτσι, σε εισαγωγικά βέβαια, την επαγγελματική διαστροφή. Αφενός να τα παρακολουθούμε, αφετέρου να βλέπουμε πίσω τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις που αναφέρονται ή τις συγκρούσεις που σοβούν εντός Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Είχαμε και εκτεταμένη αναφορά στη χθεσινή κακοκαιρία, την καταιγίδα. Εκτενή αναφορά στην καταιγίδα. Είχαμε και ένα περιστατικό με πυρκαγιά στο Λεβίδι. Χτύπησε ένας κεραυνός ένα δέντρο, το έκαψε, πήγε η πυροσβεστική εκεί, μήπως τυχόν προκληθεί, επεκταθεί η πυρκαγιά. Φυσικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Είχαμε 30 κλήσεις στην πυροσβεστική για πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα, σε υπόγεια και κάποια φρεάτια που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον όγκο της βροχής γιατί έπεσε πολύ βροχή γρήγορα. Αλλά τώρα να ασχολούμαστε με φρεάτια συγκεκριμένα και μάλιστα σε συγκεκριμένες σχολικές κιόλας μονάδες, εντάξει, δεν νομίζουμε ότι καλώς αναφέρθηκε από τους συμβούλους, αλλά δεν προκλήθηκαν προβλήματα. Και δεν ήταν, κατά την άποψή μας κιόλας, κάτι το πρωτόγνωρο στην Τρίπολη. Και παλαιότερα έχουμε δει έντονα καιρικά φαινόμενα το καλοκαίρι κατά τις λεγόμενες θερμές ώρες της ημέρας. Λόγω της λεγόμενης θερμικής αστάθειας. Από εκεί και πέρα, η επικαιρότητα είναι όπως πάντα πλούσια και απολαυστική και αυτή, και θα έχουμε μετά την ευκαιρία, αν προλάβουμε, που θα προλάβουμε δηλαδή, να σας αναφέρουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, τα βασικά στοιχεία ενός πολύ ενδιαφέροντος άρθρου που διαβάσαμε στο περιοδικό The Economist σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου δηλαδή, που ξεκινάει σε μερικές ώρες σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να δούμε καταρχάς την εθνική επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών καταρχάς εφημερίδων. Νέα σκάνδαλα, τώρα το τελευταίο σκάνδαλο είναι στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά, παιδιά πολύ αίτης είναι αυτό, πολύ αίτης. Θυμίζει ταινία με τον Κώστα Τσάκωνα, τον Αείμνηστο. Το για μια χούφτα τούβλα, κάτι τέτοιο. Όπου έδινε για να πάρει άδεια ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Μιλάμε για βιντεοκασέτα των 80's, έτσι, της δεκαετίας του 80. Για να πάρει λοιπόν άδεια να φτιάξει το σπίτι του, για να πάρει δάνειο από τράπεζα για να φτιάξει το σπίτι του, έδινε μίζα σε αυτούς που ήταν να εγκρίνουν το δάνειο, μέσα σε κουτιά που υποτίθεται είχαν παρφέ σοκολά. Και ήταν 5.000 μέσα το γαρνίρισμα, ας πούμε, κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο λεγόμενο σκάνδαλο των πολεοδομιών ή αν θέλετε σε αυτό το κύκλωμα, είναι αντίστοιχης ηλικίας και αντίστοιχης αισθητικής. Προσέξτε εδώ. Ποιο είναι το ενδιαφέρον όμως, πέρα από τον πρώην πλέον, γιατί δεν έχει αντικατασταθεί, είναι πρώην, όχι τέος, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί έχει συγγενική σχέση με κάποιον που εμπλέκεται, στη δικογραφία αναφέρεται και άλλο στέλεχος, πρώην στέλεχος αν θέλετε, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος, λέει η Δημοκρατία. Και επίσης αναφέρεται εδώ γιατί έφυγε νύχτα, αυτό που είπαμε, λόγω σύλληψη συγγενούς του, ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πρόεδρος τριών γνωμοδοτικών οργάνων, μόνο αυτός έκανε εισηγήσεις στον Υπουργό για τα σοβαρά θέματα.
ενώ στέλεχος της ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Κωνσταντέλος, δηλώνει στη Δημοκρατία, την εφημερίδα, μεθοδευμένα η κυβέρνηση ρίχνει τις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Το αφήγημα αυτό τώρα καταρρύπτεται. Αυτοί οι οποίοι βάζουν το δάχτυλο στο μέλι δεν είναι απλώς δημοτικοί υπάλληλοι, είναι και κρατικοί υπάλληλοι. Η κυβέρνηση έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπεργολάβο. Σε όλα τα θέματα, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς, ψάχνουμε όλοι να βρούμε ποιο συμφέρον ή μάλλον πού είναι τα χρήματα από πίσω. Πού υπάρχει κέρδος και για ποιους από πίσω. Και δεν μιλάμε για θεμητό κέρδος ή μια δραστηριότητα επιχειρηματικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα κτλ. Μιλάμε για τις κρατικές, τις ευρύτερες κρατικές ενέργειες ή δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή εργαλειοποιούνται από κάποιους για να αποκομίσουν κέρδος χωρίς σκόπο, χωρίς να κάνουν ουσιαστικά τίποτα το ουσιαστικό, χωρίς να προσθέσουν απολύτως τίποτα στο ήδη υπάρχουν τίποτα, αν θέλετε. Είχαμε και την ατάκα του κυρίου Βορύδη χθες, που απευθυνόταν βέβαια στους ευρισκόμενους στα πιο δεξιά, αν θέλετε, τους ακροδεξιούς ή πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Απαράδεκτη φράση βέβαια, ακόμα και έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, είπε στη Βουλή, σχετικά με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο ψηφίστηκε φυσικά και προβλέπει ότι έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο να μην παραμένουν στη χώρα υποδοχής, ας πούμε, αλλά να πηγαίνουν σε άλλο εκτός Ευρώπης, σε κέντρα κράτησης στην Αφρική επί της ουσίας.

Είπαμε να κάνουμε μια στάση, μια παύση μάλλον, να ακούσετε και λίγο μουσική, εν προκειμένου ζωντανή απόδοση του κομματιού Ατλαντής από το συγκρότημα των Ξύλινων Σπαθιών, αρκετά παλαιότερα βέβαια, ουσιαστικά προμνημονιακά.

Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Είπε και παρουσιάζει εδώ στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα μια φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού, την οποία χρησιμοποίησε χθες στο πάνελο που συμμετείχε και το οποίο συντόνιζε η διακεκριμένη δημοσιογράφος του CNN, η Κριστιαν Αμανπούρ. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Δεν είπε αυτό ο κ. Μητσοτάκης, είπε η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Της Ελλάδας. Στην οικονομία της Ελλάδας. Την κρατική οικονομία, έτσι. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, επαναλαμβάνω, στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αυτής της κρατικοδίαιτης, αυτής της... στο βαθύ κράτος, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης συνεχώς χρησιμοποιεί όποτε έχουμε μια κρίση ή αποκαλύπτονται φαινόμενα διαφθοράς. Αυτή λοιπόν η οικονομία που έχει στρεβλώσεις και παθογένειες αιώνων, τέλος πάντων, και η οποία όντως έχει εξελιχθεί φυσικά, άλλοτε προς σωστή κατεύθυνση και άλλοτε προς λάθος κατεύθυνση, αυτή λοιπόν στηρίζει τη θέση Ελλάδας στον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν, καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση Ελλάδας στον κόσμο. Και μην αρχίσουν κάποιοι πρόθυμοι τις εξυπνάδες ότι εννοεί τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα παγκοσμίως και την ελληνική ναυτιλία και τέτοια, έτσι. Εδώ μιλάμε για την κρατική οικονομία. Δεν μιλάμε για τους Έλληνες ιδιώτες, επιχειρηματίες κτλ. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Καλά, εμείς ήμασταν πάντα υπέρ του νυχτερινού τουρισμού, ούτως ή άλλως.

από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. 2.257 υπηρεσίες, ψηφιακές υπηρεσίες, προφανώς, γιατί κλείνει το gov.gr 6 χρόνια. Βέβαια, αυτή είναι μία άποψη, μία θεωρία περί της υπάρξεως, δηλαδή από πότε υπάρχει το gov.gr.

Ναι, θα πούμε αγαπητοί και για το τρένο, τη χθεσινή ας πούμε απόφαση, δεν είναι απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης σχετικά με την επανενεργοποίηση της γραμμής Μήλων Τρίπολης. Τίποτα συγκεκριμένο δεν υπάρχει ακόμα, είναι θέμα του Υπουργείου θα πρέπει να πούμε καταρχάς, αν το αναλύσουμε αργότερα. Λοιπόν, δεν θα πάμε στην εφημερίδα τα νέα, θα πάμε σε 2 λεπτά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2310-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα». Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Αύξηση τιμών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, 5,2% μεσοσταθμικά βέβαια στην Αθήνα, 6,9% σε λιπές περιοχές, 5,4% σε άλλες μεγάλες πόλεις και 6,4% στη Θεσσαλονίκη. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Και γιατί χρησιμοποιεί το διάσημο βιβλίο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ που αναφέρεται το μυθιστόρημα, δηλαδή ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, που αναφέρεται βέβαια στον μεγάλο πόλεμο, The Great War το λεγόμενο, δηλαδή τον πρώτο παγκόσμιο, μην μπερδεύεστε με το δεύτερο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Βέβαια καμία σχέση, αλλά εντάξει. Στη Βουλή προσκλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζουμε να μην πέσει κανένα ξύλο, όπως στο ΟΑΚΑ που λέει ο λόγος. Νέες ισορροπίες. Στρίβιν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Νοσοκομεία ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Ναι, καλά. Εντάξει. Και όμως η Βόρεια Κορέα είναι success story. Αλήθειες μύθοι. Ο τίτλος του ρεπορτάζ.

Πάμε στο μακελιό. Θηριώδης, οι γαλάζια μαφία στις πολεοδομίες εμπλέκουν και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Δώσε τα γλυκά στο δικαστή να σε βγάλει λάδι. Ενδιάμεση δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ. Ενδιάμεση λέει, μπήκε μεσάζοντας δηλαδή, για να σώσουν το σπίτι του πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνου Λογοθέτη. Αρνείται τα πάντα αναφερόμενο στη δικογραφία. Μάλιστα. Και έρευνα ΙΟΒΕ, 6 εφιαλτικές διαστάσεις κοινωνικών ανισοτήτων, 7 στους 10 πολίτες υποφέρουν και είναι έτοιμοι για όλα. Σαν τους άντρες έτοιμοι για όλα, την κωμωδία. Ποια είναι τα όλα, άραγε. Η εστία. Αποκαλύψεις σοκ, λέει, στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτον, δεν είναι ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση. Έτσι. Μιμή Ντενίση αφηγείται. Η κυρία Ευαγγελάκου, Κατερίνα Ευαγγελάκου, το έχει σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ. Άρα αυτή μπορεί να πει ότι είναι, όχι της Μιμής Ντενίση. Τώρα, αν έχει κάνει την παραγωγή η κυρία Ντενίση, δεν το ξέρουμε. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, okay. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια επάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν, η οποία έχει πεθάνει βέβαια, της συζύγου του Έλγιν θα μπορούσα να πει. Αποκαλούσε τις Καριάτιδες «Carisso something». Ωραίο. Αδικαιολογήτως απουσίασαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Εντάξει. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη. Δηλαδή να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Καλά, παιδιά, εντάξει, είπαμε, γιατί δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν θα επιστρέψουν ή μπορεί και να γίνει με ένας δανεισμός. Άλλωστε το είχε πει και ο τότε υφυπουργός πολιτισμού, ουσιαστικά υπουργός πολιτισμού, ο Πέτρος Στατούλης, ο πρώην περιφερειάρχης, πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κλπ. Είχε πει ότι μόνο με δανεισμό θα μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω. Δηλαδή να τα παίρναμε για κάποιο χρονικό διάστημα, δίνοντας κάτι άλλο, είπε κτλ. Είχε πει, είχε δώσει μια λύση ρεαλιστική, εφικτή. Το να τα πάρουμε πίσω επί μονή μου βάσεως τα γλυπτά του Παρθενώνα θα δημιουργήσει ένα τέτοιο προηγούμενο που μία σειρά από χώρες, και πολύ καλά θα κάνουν, θα αρχίσουν να διεκδικούν από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου ένα σωρό μνημεία, αρχαιότητες, έργα τέχνης κτλ. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει μεγάλα μουσεία του κόσμου του πλανήτη, στον πλανήτη, τα οποία είναι επιχειρήσεις κιόλας μεταξύ άλλων, φυσικά και είναι πολιτιστικοί χώροι, φυσικά και είναι, είναι μνημεία της ανθρωπότητας, του παγκόσμιου πολιτισμού, αλλά είναι και επιχειρήσεις τα μουσεία. Έχουν εκθέματα και έχουν επισκέπτες και βάζουν και εισιτήριο. Λοιπόν, φανταστείτε το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Τι φαντάζεσαι ότι έχει μέσα το Μητροπολιτικό Μουσείο? Δείγματα του βορειοαμερικανικού πολιτισμού? Ποιου? Δείγματα των Ινδιάνων, των ερυθρόδερμων δηλαδή, που κατά λάθος, ή μάλλον τους αποκάλεσαν Ινδιάνους, γιατί νόμιζε ο άλλος ότι έχει πάει στις Ινδίες. Τέλος πάντων, ο Κολόμβος εν προκειμένου. Τέλος πάντων, άλλος μεγάλος μακελάρης, αυτό θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν. Είμαστε, δηλαδή το Λούβρο που έχει αρχαιοελληνική πτέρυγα, αιγυπτιακή πτέρυγα. Τι θα κάνει, θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα όλα? Την Αφροδίτη της Μήλου, γιατί δεν τη ζητάμε πίσω? Την αγοράσαν οι Γάλλοι? Την νίκη της Αμοθράκης, γιατί δεν τη ζητάμε πίσω? Την αγόρασε κάποιος, δηλαδή το πούλησε το ελληνικό κράτος? Τι έγινε εκεί πέρα, γιατί? Γιατί τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είχε ξεκινήσει η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη την ιστορία αυτή και επειδή πάντα βολεύει. Όταν βρίσκεσαι σε βαθιά παρακμή, παρότι η οικονομία μας πάει τρένο, όπως καταλάβατε από τη χθεσινή ατάκα του κ. Μητσοτάκη, όταν είσαι σε βαθιά παρακμή, ασχολείσαι με το παρελθόν όσο μπορείς πιο παλιά, τόσο καλύτερα, με φιέστες, με σύμβολα, με εθνοπατριωτική ρητορική και γενικά από προσανατολή στον κόσμο για να ξεχνάει τη μαύρη του τη μοίρα. Και μιλάμε για την πλειοψηφία του κόσμου, δεν μιλάμε προφανώς για όλους. Όπως λέει και εδώ η Σίλια Μπάσεϊ, η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, λέει ο τίτλος. Εμείς θα λέγαμε γαλάζιες ακρίδες και στις πολεοδομίες. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Αλίμονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τα μπάνια του λαού. Διακοπές για λίγους και για λίγο. Σύμφωνα με έρευνα βέβαια. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια. Ναι, τι να κάνουν δηλαδή οι ταξιδιώτες, παύλα τουρίστες, παύλα επισκέπτες. Εντάξει, έχουμε πολύ καλά εστιατόρια στην Ελλάδα και πολύ καλό φαγητό σε γενικές γραμμές. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου, σαν τον Άμλετ ένα πράγμα. Το φάντασμα του πατέρα του Άμλετ δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο εμφύλιος εισαγωγικά συνεχίζεται. Προσέξτε, παιδιά, με αυτές τις εκφράσεις όταν μιλάτε για αριστερά, εμφύλιοι και τέτοια. Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Όταν θες να εξοντώσεις τον άλλον, την ιστορία του, στην ιστορία του θα στοχεύσεις. Το κάνουν πολλές φορές και μόνοι, από μόνοι τους κάποιοι. Έτσι. Δηλαδή, οι ίδιοι το κάνουμε στον εαυτό μας, ας πούμε. Διαστευλώνουμε την ιστορία. Ο Τραμπ φέρνει την ειρήνη για 38η φορά στην απέλπιδα προσπάθειά του να πάρει το Νόμπελ ειρήνης τουλάχιστον. Ερχόμαστε στην Καθημερινή. Πολύ ωραία πρώτη σελίδα και εδώ. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Δηλαδή τι έγινε τώρα. Καθώς οι ελεγκτές λοιπόν της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές οικονομική δραστηριότητα προφανώς και μαζί φοροδιαφυγή, αναπόφευκτο, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Πολεοδομίας. Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Άλλοι διάλογοι τώρα εδώ. Απολαυστικοί, όπως με την υπόθεση του ΠΚΠ. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, εδώ φαίνεται υψηλότερο το επίπεδο του εν λόγω κυκλώματος σε σχέση με το άλλο. Ένα στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ανισχυτικά ευρήματα και αύξηση των ημισενθητικών ουσιών. Μόνο ένα στους 10. Αποκλείεται. Απλώς δεν απαντάγανε ειλικρινώς. Και δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έλα. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες.

κάτι που αφορά και την θερινή περίοδο, ποτά χωρίς αλκοόλ. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ, τάση που αποδίδεται στα αλκοτέστ, αλλά και στις συνήθειες της Gen Z, της γενιάς Z δηλαδή, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στα ενοπνευματώδη σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Βρίσκει άλλους τρόπους για να ξεφύγει.

Εφημερίδα Κόντρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήστε ετοιμότητας για εκλογικό εφνουδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ασύμμετρη απειλή. Η στήλη κόντρα σε όλα, κυνήγι μαγισσών. Με ιδιαίτερο ζήλο, παράγοντες του Μαξίμου και κορυφαία στελέχη του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο κυνήγι μαγισσών. Έχουν βάλει στόχαστρο τα δίκτυα υποστηρικτών του Αντώνη Σαμαρά και ειδικά εκείνα τα στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Για το Μαξίμου, το κόμμα Σαμαρά συνιστά μέγιστη απειλή πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ιδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Αυξάνονται. Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της στην Αιγαλία. Και εστίαση καύσιμα διακοπές, η μεγάλη χαμένη σε εισαγωγικά. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήματα το πρώτο τρίμηνο του 26 χτύπησαν καμπανάκι με αιτήσεις ανατιμήσεις της τάξεως του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους. Θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους, έστω πληθωριστικούς. Επειδή δηλαδή είναι πιο ακριβά, υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση. Όπως έχουμε πει, ότι έτσι κάπως εμφανίζεται, ανεβαίνει και η ανάπτυξη της χώρας, γιατί μέσα στην ανάπτυξη το ένα μέγεθος είναι η κατανάλωση. Και χωρίς να ξέρει κάποιος μακροοικονομικά, και λέμε μακροοικονομικά γιατί τώρα τελευταία ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρέσκεται να χρησιμοποιεί συνεχώς τον όρο μακροοικονομία. Χωρίς να ξέρει λοιπόν ούτε μακροοικονομία κάποιος ούτε μικροοικονομία, μπορεί άνετα να καταλάβει ότι μπορεί να εμφανίζεται αυξημένη κατανάλωση, ας πούμε, το 26 ή το 25 στη χώρα, αλλά με, την ίδια με τα ίδια στοιχεία, με τα ίδια χρήματα, οι Έλληνες να έχουν πάρει λιγότερα. Να έχουν αγοράσει λιγότερα προϊόντα λόγω των πληθωριστικών τάσεων και της εν γέννη αυξήσεως των τιμών. Ριζοσπάστη τα βάζει με τη Συμφωνία για τη Μετανάστευση. Σύμφωνο της Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε χθες στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συμφωνίας, για την επικύρωση της συμφωνίας, ό,τι περιτύλιγμα και να του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής, είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σύψη που κλειδωνίζεται από τις αντιφάσεις και τα διέξοδά του. Ωραία, ωραία ανάλυση. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε. Για οτιδήποτε αποφασίζει η Ένωση. Αυτή η σύψη όμως που ανέφερε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, πού θα οδηγήσει η σύψη, σε γάγκρενα, και τι θα αποκοπεί για να επιβιώσει ο οργανισμός? Political. Επιποδός για τις κάλπες. Ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο. Επισπεύδει το κυβερνητικό έργο. Λες και μπορεί να το κάνει.

και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Μπορεί να το έχει αποφασίσει κιόλας ήδη ο κ. Μητσοτάκης. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Για να δούμε τι θα κάνει και το Πασόκ, που βρίσκεται σε δεινή θέση βέβαια αυτή τη στιγμή, καθώς οι δημοσκοπήσεις που περιέργως πώς βέβαια όλες ταυτίζονται, σχεδόν όλες, πάνω κάτω έχουν τα ίδια στοιχεία, τα ίδια ποσοστά. Περίεργο πράγμα λες, και συμμετέχουν οι ίδιοι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν το Πασόκ μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης παίζει και με μονοψήφιο ποσοστό όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις.

Το μανιφέστο Μητσοτάκης Αμανπούρ, λες και είναι πολιτικός η Κριστιανά Αμανπούρ, ή ξέρω εγώ, ούτε εξηγεί εδώ πέρα τι είναι. Θεωρεί ότι οι αναγνώστες του μανιφέστου ξέρουν την Αμανπούρ δηλαδή. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Δεν το είπε κάποιος αυτό ουσιαστικά. Έτσι παρουσιάζεται ως η ουσία ενός άρθρου. Της παρουσίασης δηλαδή του πάνελ που έγινε χθες, όπου το συντώνησε, όπως είπαμε, η διακεκριμένη δημοσιογράφος Κριστιανά Αμανπούρ. Εντάξει, είπαμε τι είπε. Θα το θίξουμε και πάλι αν έχουμε το χρόνο. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη. Μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, λέει. Και έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας. Η αποχώρηση Κουβέλη και ΛΑΕ, ο αποκεφαλισμός Κασελάκη, το υβρίδιο της ΝΕΑΡ και τώρα Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.

Πάμε και στον Εθνικό Κήρυκα. Έντονες αποδοκιμασίες για τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι γήπεδο μπάσκετ. Στο παιχνίδι Knicks Spurs. Ο τρίτος τελικός του NBA, του πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, το οποίο οι ίδιοι οι Αμερικανοί το αποκαλούν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εντάξει, όντως κατά τεκμήριο η ομάδα που κερδίζει το τίτλο στο NBA είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ας πούμε, θεωρητικά. Πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος σε τελικό, αλλά έφαγε κράξιμο. Ο παδός Γαρ, νεοϊορκέζος ο ίδιος, ο παδός των New York Knicks,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με 58 πληρώματα ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 θα διεξαχθεί το εφετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arcadianet38.gr. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα δύο επιχειρηματικά πάρκα στην Πλάκα και στο Ψαθή. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:33 το πρωί με το επίκεντρο να εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βόρεια-βόρεια-ανατολικά της Δημητσάνας. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadianet38.gr. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου περίπτωση απόπειρας κλοπής σε ιερό ναό που έγινε στις 6 Μαΐου στο Λουτράκι. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον 2 18χρονων.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Ευγέν Γιαμπλόνσκι αγωνίστηκε ως βασικός με την Εθνική Λευκορωσίας στο φιλικό με την Μπουργκίνα Φάσο, φέροντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σάββας Τσάμπουρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, Γιάννης Κρυαράς.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου. Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή. Φθηνές ή δωρεάν διακοπές για 23.500 ευάλωτες οικογένειες. Κοινωνικός τουρισμός. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Εθνική συμφωνία, εισαγωγικά, για μειώσεις τιμών στο ράφι. Αυτό το είχαμε ξανακούσει ή το είχαμε ξαναδεί ως θέμα πριν από 6 μήνες περίπου. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Εντάξει, θα γίνει συμφωνία με τις βιομηχανίες, παιδιά, και τα σούπερ μάρκετ. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές μεταναστευτικές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβημα των εκλογών. Τι λέγαμε χθες για το αφήγημα περί σταθερότητας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ. Η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. Την έχουμε τιμήσει, νομίζω, αρκετά. Και από κάτω, τρεις ειδήσεις μικρότερης, ας πούμε, έτσι, εμβέλειας. Ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έκθεση, και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, ακριβώς δίπλα, Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου. Και δίπλα, έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό και ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα. Και να και κάποιο, πάμε σε κάποιον που ωφελείται από αυτό. Ελεύθερη ώρα. Από την Ιγυρία στις Βρυξέλλες, το σχέδιο μετά την ψηφιακή ταυτότητα. Πριν το χάραγμα, λέει. Εδώ και τώρα διαγραφή χρεών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και τα δάνεια που οφείλουν οι ανήμποροι. Τι να πάμε σε συσάχθεια δηλαδή, εδώ ζητάει. Και έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Μη ρωτήσετε τώρα ποιος είναι αυτός, έτσι. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση, σε εισαγωγικά. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γονατίστε. Γονατίστε και προσεύχεστε.

Λοιπόν, να πάμε τώρα στην τοπική. Ερχόμαστε μάλλον στην τοπική επικαιρότητα της Πελοποννήσου και της Αρκαδίας. Άνοιξε πάλι θέμα με το σιδηρόδρομο. Γιατί άνοιξε πάλι? Γιατί? Θα πούμε ποια είναι η ουσία. Αλλά καταρχάς θα παραθέσουμε τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ στο λακωνικό τύπο, ας πούμε. Στις ράγες στη διεκδίκηση σιδηροδρόμου Λακωνία, το επιμελητήριο επαναφέρει το διαχρονικό αίτημα σύνδεσης. Η επιχειρούμενη όσο και διαφαινόμενη επιστροφή του τρένου αρχικά στις ράγες της Μεσσηνίας και της Αργολίδας, λέει η εφημερίδα, έρχεται να λειτουργήσει ως καταλήτης εξελίξεων για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Την ώρα που η γειτονική Καλαμάτα χαιρετίζει με ενθουσιασμό και δικαιολογημένη ικανοποίηση τα δοκιμαστικά δρομολόγια του περασμένου Σαββατοκυριακού, καθώς και την εκκίνηση των μελετών σκοπιμότητας για την επανεκκίνηση του δικτύου, εδώ είναι όλη η ιστορία, αγαπητοί ακροατές, τα αναπτυξιακά αντανακλαστικά της Λακωνίας αφυπνίζονται, λέει. Το ίδιο και στην Αρκαδία. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Μεσσηνίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και βέβαια Κορινθίας. Η Κορινθία, η οποία έχει τον προαστιακό βέβαια. Εδώ λοιπόν οι μελέτες σκοπιμότητας είναι το θέμα, αγαπητοί ακροατές. Χωρίς να είμαστε ειδικοί και χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη σε εισαγωγικά, ουσιαστικά οι μελέτες σκοπιμότητας τι θα αποφανθούν, φαντάζεστε εσείς, για τη Λακωνία και την Αρκαδία, εν προκειμένου μην πιάσουμε τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Τι θα αποφανθούν οι μελέτες σκοπιμότητας? Χτες υπήρχε και σχετικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης και άρα θα ασχοληθούμε σε λίγο αναλυτικότερα

και ένα κάτι πολύ θετικό. Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στη Νεάπολη, δρομολογεί ο Δήμος Μονεβασίας. Κατατέθηκε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο. Ελευθερία της Καλαμάτας. Ενώ 41χρονος συζυγοκτόνος μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών. Και το άρθρο γνώμης της εφημερίδας που υπογράφει η έκδοση, η Κώστα Ναβαρίνο βάζει τη Μεσσηνία στις ράγες. Ακόμα εδώ δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Μπορεί και να υπάρξει στο άμεσο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

και το θάρρος Μεσσηνίας, πάνω από 900.000 ευρώ για τα ΕΠΑΛ της παραλίας, σχολεία της Μεσσηνίας στο Μαριέτα Γιαννάκου. Το πρόγραμμα είναι αυτό. Το συνολικό ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 2.300.000, 121 ευρώ.

Πρωινός Μοριάς, πρώτο θέμα. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το κράτος που θυμάται τον πολίτη. Πώς τον θυμάται, ως μακρινή ανάμνηση φαντάζομαι. Που φροντίζει τον πολίτη, ρε παιδιά, όχι θυμάται τον πολίτη, λες και είναι παρελθόν. Και καταγγέλει αδράνεια και ζητά έκτακτη κινητοποίηση για τη Γορτινή ο Πέτρος Στατούλης. Ζητά και την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη διεκδίκηση πόρων και την αποκατάσταση των ζημιών στη Γορτινία. Να πούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο 22 Ιουνίου μάλλον θα έχουμε και μάλιστα διπλή συνεδρίαση και λογοδοσία, ειδική δηλαδή, και τακτική.

Και ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα. arkadia938.gr. Αυτή την ώρα μπορείτε να δείτε την αντίστροφη μέτρηση που έχει αρχίσει για το Eco Rally Acropolis 2026 με επιστροφή στην Πελοπόννησο και την Αρκαδία. Ποια ειδικότητα, νέα ειδικότητα, θα λειτουργήσει στο παράρτημα άστρους της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως λέγεται, Τρίπολης. Ανακοίνωσε του Εμπορικού Συλλόγου Μεγαλόπολης, με τον οποίο εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις περιοχές Πλάκα και Ψαθείο, που επρόκειτο να φτιαχτούν επιχειρηματικά πάρκα, αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Την ενημέρωση πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την πολιτική προστασία, η φωτογραφία του που συνοδεύει το ρεπορτάζ είναι χαρακτηριστική. Πάντα. Φυσικά πλούσιο όπως πάντα αστυνομικό ρεπορτάζ και όλες οι ότι τα πιο σημαντικά μάλλον θέματα που συζητήθηκαν στο θεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως η ανακοίνωση του τι προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης για την συναυλία με πρωταγωνιστή τον γνωστό τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο. Αυτή θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Λοιπόν, τι προβλέπει η σύμβαση? Ο χώρος του στίβου και του γηπέδου θα καλυφθεί με ειδικό υλικό για να αποφευθούν οι φθορές. Θα τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας, δηλαδή θα πρέπει να τελειώσει 11 η ώρα η συναυλία. Αυτό λέει κοινή ησυχία. Η διοργανώτρια εταιρεία θα καταβάλει 5.000 ευρώ συν ΦΠΑ για την ενοικίαση του χώρου. Και φυσικά, εάν σημειωθούν όμοιγεννητοφθορές, τα έξοδα θα επιβαρύνουν την εταιρεία.

μακριά. Φυσικά αναφέρθηκε, έγινε αναφορά δύο φορές. Μάλιστα είχαμε επεισοδιακή λήξη της χθεσινής συνεδρίασης Ελέο Ανδριάντα του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Βρε τι τραβάει και αυτός ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τόσα χρόνια μετά το θάνατό του. Τι τραβάει πραγματικά. Λοιπόν, έγινε χθεσινή ανακοίνωση βέβαια πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Δήμαρχο Τρίπολης με βίντεο, ότι επιστρέφει ο Ανδριάντας, όπως αναμενόταν βέβαια και ίσως και γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν. 12 Ιουνίου μεθαύριο, Παρασκευή, θα επανατοποθετηθεί. Έτσι είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρουμε αν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται θα το επιτρέψουν. Θα επανατοποθετηθεί λοιπόν στην πλατεία του Άριος, στο Βάθρο. Θα καλυφθεί με την ελληνική σημαία. Στις 18 Ιουνίου θα γίνει η παρουσίαση της συντήρησης από το Γλύπτη, αυτό έχει ενδιαφέρον, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, ημέρα Πέμπτη, και την Παρασκευή 19 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, γιατί έτσι γίνεται όταν επιστρέφει ένας Ανδριάντας από συντήρηση, από για οποιοδήποτε λόγο έχει μεταφερθεί αλλού, εκτός της έδρας του. Στις 19 λοιπόν τα αποκαλυπτήρια. Τώρα δεν ξέρουμε, ακούστηκε ότι θα έχουμε και κάποιους προβεβλημένους προσκεκλημένους, υψηλούς προσκεκλημένους αν θέλετε, αλλά ακόμα δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι, γιατί προφανώς δεν έχουν δηλώσει και το αν θα παραστούν. Τώρα, όσον αφορά το σιδηρόδρομο, προφανώς όλοι θέλουν να υπάρξει επαναδραστηριοποίηση, επαναλειτουργία, όπως θέλετε πείτε το, του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει όμως να είμαι θα ρεαλιστές. Καταρχάς, όπως υπόθηκε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέμα καθαρά του Υπουργείου. Έγινε μια πρόταση από μια εταιρεία για να επαναλειτουργήσει η γραμμή Μήλων Τρίπολης. Η κυρία Παναγοπούλου, η αντιδήμαρχος, έκανε μια σωστή παρατήρηση. Είπε ότι αν λειτουργήσει μόνο αυτή η γραμμή, δεν λέει τίποτα. Ότι πρέπει να λειτουργεί σε άλλο πλαίσιο γενικά, πρέπει να μπει σε άλλο πλαίσιο ο σιδηρόδρομος. Η αλήθεια είναι όμως ότι η συγκεκριμένη γραμμή μπορεί και να λειτουργήσει σε ενευθέτω χρόνο, αφού γίνουν βέβαια τα κατάλληλα έργα. Όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Αρκαδίας, ας πούμε, και ειδικά αυτό που συνδέει τα χωριά, ό,τι έχει απομείνει από αυτά, εννοώ όμως προς τους μόνιμους κατοίκους τους, έτσι, όχι τα ίδια σαν οικισμοί, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει, διότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να αποκατασταθεί η ίδια υποδομή του σιδηροδρόμου, αλλά και η σταθμή του σιδηροδρόμου, οι οποίοι βέβαια αρκετοί χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, πολιτιστικούς λόγους ή κάτι άλλο, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια αποκατάστασή τους. Απλώς υπάρχουν, βρίσκονται.

Αλλαγμένος καρπός. Ακόμα και έτσι παραμένει μια θαυμάσια αποτυχία. Στο χώμα σου ξαπλώνουν πληγωμένες πεταλούδες. Κι έτσι μου έμαθες πως υπάρχουν 400 διαφορετικά είδη δακρύων. Λίγο πιο πέρα, όλα τελειώνουν και όλα ξαναρχίζουν αιμονικά. Στην ίδια επανάληψη που διαρκεί χιλιάδες χρόνια. Μέσα στο μπαρ ή έξω, στη σελήνη. Μ' αρέσει.

Και για να το κλείσουμε το θέμα, μην έχετε και πολλές φρούδες ελπίδες, αγαπητοί ακροατές, για το σιδηρόδρομο. Μπορεί να επαναλειτουργήσει μερικώς στην Πελοπόννησο, για την Πελοπόννησο μιλάμε. Η ιστορία ουσιαστικά γίνεται για τις μελέτες σκοπιμότητας. Αυτό είναι το ψωμί, αν θέλετε, εδώ. Όπως είχε γίνει, θα θυμάστε, σχετικώς πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, που είχε κάνει μια πρόταση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για να γίνουν ποδηλατόδρομοι επάνω στο σιδηροδρομικό δίκτυο ή δίπλα ή κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο? Ποδηλατόδρομοι σε όλο αυτό το δίκτυο στην Πελοπόννησο που είναι και δύσβατο? Όχι. Αλλά η μελέτη πρέπει να γίνει όμως. Όσοι ήθιστε στην Ελλάδα, γίνονται κάποιες μελέτες για πολλά πράγματα και πολλές από αυτές δεν υλοποιούνται ποτέ. Αλλά γίνονται. Και πληρώνονται. Προφανώς δεν το κάνει κανένας δωρεάν, εθελοντικά. Και όταν δεν ξέρω ούτε μένα να αγαπώ, συνέχεια να ρωτάς και να επιμένει. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε 3 λεπτά. Όταν επανέλθουμε θα πιάσουμε το Μουντιάλ. Όχι όμως από την αθλητική του πλευρά. Αυτή θα την πιάσει το Arcadia Sports Show με το Χριστό Καρνέζη και τη Μένια Λίλη αργότερα, ίσως. Εμείς θα πιάσουμε το άρθρο, ένα ωραίο, πολύ ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσαμε στο περιοδικό The Economist, που αφορά το Μουντιάλ, αλλά τις ιδιαιτερότητες που έχει το φετινό, η φετινή διοργάνωση. Σε λίγο. Γιατί δεν στρίβει το μαχαίρι.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
6: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε σε παντρευτεί.
11: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για περίπου 25 λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 93,8 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε στο Μουντιάλ τώρα. Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινάει, αλλά ίσως αυτό να είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, αυτό αναφέρεται στο άρθρο του The Economist, θα δείτε με πιο σκεπτικό. Επίσης παραλληλίζεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 που έγιναν στη ναζιστική Γερμανία. Βέβαια καμία σχέση, αλλά ήδη αναφέρεται στην ειδησογραφία τη διεθνή ως Μουντιάλ του Τραμπ. Είναι σίγουρο ότι έχουμε ένα πρωτόγνωρο για Μουντιάλ σκηνικό, καθώς μεταξύ των τριών συνδιοργανωτριών χωρών υπάρχουν θέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό, γνωστά θέματα. Απειλεί Τραμπ πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο, ότι θα το προσαρτήσει. Και οι σχέσεις επίσης των ΗΠΑ με τον Καναδά επί Τραμπ είναι τεταμένες. Έχει σκίσει συμφωνίες εμπορικές με τον Καναδά κτλ. Και βέβαια υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τέσσερις για τους πολίτες τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Και φυσικά οι διαχρονικές αντιθέσεις ή συγκρούσεις μεταξύ FIFA και UEFA. Ενώ λοιπόν υποτίθεται ότι το ποδόσφαιρο, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι το Μουντιάλ, ενώνει τους ανθρώπους ή τέλος πάντων τους βάζει σε μια διαδικασία συμπερίληψης, ανταγωνισμού, υγιούς ανταγωνισμού ή συναγωνισμού αν θέλετε, επάνω στο pitch, το γήπεδο δηλαδή κατά τους Άγγλους. Εδώ σε αυτή τη συγκυρία, τη γεωπολιτική και όχι μόνο που βιώνουμε αυτή την περίοδο, υπάρχει προβληματισμός σε έναν κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με γεωπολιτικές, σκληρές γεωπολιτικές συγκρούσεις, πολλούς αποκλεισμούς και κοινωνικές, οικονομικές βέβαια, τεράστιες ανισότητες, δοκιμάζει τις αντοχές του ίδιου. Δοκιμάζεται η διοργάνωση ως προς τις αντοχές της, πολύ περισσότερο επειδή φιλοξενείται σε αυτές τις χώρες. Το άρθρο λοιπόν του The Economist, γραμμένο από τον καθηγητή Στέφαν Ζιμάνσκι και τον Ασίς Μαλχοτρά, αυτός είναι από την Ασία όπως καταλαβαίνετε, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που υπάρχουν ή τις επιφυλάξεις που υπάρχουν για το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου, που δεν είναι απλώς φιλοσοφικού χαρακτήρα, αλλά έχουν και πραγματιστική βάση. Οι συγγραφείς του άρθρου υποστηρίζουν ότι οι ρογμές στο οικοδόμημα της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δηλαδή ποδοσφαίρου, γίνονται πλέον ορατές και θέτουν ένα ερώτημα που ακούγεται φυσικά υπερβολικό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Άλλωστε, πόσες βεβαιότητες είχαμε τα τελευταία χρόνια και πόσες καταρρίφθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν ξεκινήσουμε ας πούμε την πανδημία κλπ. Μήπως αυτό είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, αναρωτιούνται. Το άρθρο τονίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μια διοργανώτρια χώρα, οι ΗΠΑ, βρίσκεται σε ανοιχτή πολεμική στρατιωτική αντιπαράθεση με μια συμμετέχουσα χώρα, φυσικά το Ιράν. Μάλιστα, υπάρχει και περίπτωση να παίξουν οι ΗΠΑ με το Ιράν στη δεύτερη φάση. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Θα αποτραπεί. Πολίτες τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών υπόκεινται σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, travel bans, από το κράτος που τους φιλοξενεί. Ο πολιτικός ηγέτης της διοργανώτριας χώρας έχει απειλήσει ανοιχτά να προσαρτήσει τον ένα συνδιοργανωτή, το Μεξικό, και έχει σκίσει εμπορικές συμφωνίες με τον άλλον, Καναδά. Η επιθετική μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, η δράση της υπηρεσίας ICE, Immigration and Customs Enforcement, παραστρατιωτική οργάνωση, ακόμα και γύρω από τα γήπεδα, και οι εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, σε μεγάλο βαθμό, στερούν από το Μουντιάλ τον οικουμενικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν ειδικά οι Μεξικανοί. Μουσική
Και φυσικά, όπως φάνηκε και στο τελευταίο το τελευταίο Μουντιάλ στο Κατάρ, που έγινε στο Κατάρ και μάλιστα έγινε και σε εποχή που δεν ήθιστο, δεν συνθιζόταν, η FIFA βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την UEFA, φυσικά για τα χρήματα, αλλά και για την επιρροή. Και βέβαια υπάρχει και η εξάντληση των παικτών, για να μην παραβλέπουμε αυτόν τον παράγοντα, λόγω του προγράμματός τους, ειδικά αυτών οι οποίοι είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο ανταγωνιστικό συνδικάτο ποδοσφαιριστών. Ενώ και ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όπως η Αφρικανική, κλονίζονται από σκάνδαλα και αυθαίρετες αποφάσεις. Θυμάστε, δεν ξέρω αν το μάθατε, τι έγινε στο πολύ πρόσφατα στο κύπελο εθνών της Αφρικής, ας πούμε σαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχουν και στην Αφρική κύπελο εθνών Αφρικής, όπου άλλο βγήκε στο γήπεδο το αποτέλεσμα και άλλος πήρε το κύπελο. Καλά, είχε και ήταν τραγελαφικό, μάλλον κωμικοτραγικό το θέμα, γιατί απονεμήθηκε το κύπελο σε μια χώρα, το πήρε η χώρα, πανηγύρισε και μετά της το αφαιρέσανε και το δώσανε σε άλλη χώρα. Με αποτέλεσμα η χώρα που το πήρε να λέει δεν το δίνουμε πίσω. Και πάντα, σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, τίποτα δεν μεγαλώνει για πάντα. Όταν η ανάπτυξη σταματά ενός γεγονότος, μιας χώρας, η πτώση είναι ραγδαία. Και φέρνουν ως ιστορικό παράδειγμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι φλέρταραν μάλλον με την απαξίωση μετά τα διαδοχικά μποϊκοτάς του 1976, του 1980 και του 1984. Και υπήρξε βέβαια μετά μια αλλαγή της φόρμας, θα λέγαμε. Προσέξτε τώρα, έχει και ένα σενάριο, φανταστικό σενάριο το άρθρο, πώς θα μπορούσε να διαλυθεί όλο το οικοδόμημα, που λέγεται Μουντιάλ δηλαδή. Μία Ισπανίδα οπαδός, λέει το σενάριο, συλλαμβάνεται κατά την είσοδό της σε γήπεδο, που είχε πάει να παρακολουθεί στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις της ΑΙΣ, ξυλοκοπείται, γιατί αυτό κάνει η ΑΙΣ, και πεθαίνει από μία λίμωξη, αφού δεν θα λάβει θεραπεία. Η Ισπανία απαιτεί την επιβολή κυρώσεων κατά της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που είναι η διοργανώτρια αρχή. Η FIFA, που έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, γενικά η FIFA διακρίνεται για τους στενούς δεσμούς της με τέτοιους είδους προσωπικότητες και καθεστώτα. Αλήθεια είναι αυτό. Αρνείται να παρέμβει η FIFA. Η Ισπανία, που είναι συνδιοργανώτρια του Μουντιάλ του 2030 μαζί με την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ήρθαν παρόδο, αποφασίζει να απαγορεύσει την είσοδο Αμερικανών οπαδών κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει το 2030, όπως είπαμε, και στην Ισπανία. Ήδη φέτος οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει απαγορευτικό ουσιαστικά travel ban στους Ιρανούς οπαδούς που θα ήθελαν να πάνε να παρακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα. Και τι γίνεται μετά στο σενάριο αυτό, φανταστικό βέβαια, έτσι. Η FIFA απειλεί την Ισπανία με κυρώσεις, η UEFA υποστηρίζει την Ισπανία και αρκετές αφρικανικές χώρες που εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένες με την ανάθεση του κυπέλου εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, από αυτό που είπαμε πριν, αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν εντελώς το παγκόσμιο κύπελο, να μην πάνε καθόλου. Το συμπέρασμα του άρθρου είναι λίγο... εντάξει, θα μπορούσα να πούμε, ή μπορεί κάποιοι το χαρακτηρίζουν υπερβολικό, μπορεί και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Καταλήγει λοιπόν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι το Μουντιάλ του 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο θα γίνει, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πώς θα γίνει και ούτε πόσες χώρες θα συμμετάσχουν και πόσες θα νοιάζονται για να συμμετάσχουν.

στεγανίζει. Και καθώς κλείνουμε σιγά σιγά, να πούμε ότι τα όργανα άρχισαν επίσημα πλέον να βαράνε στο Πασόκ και όχι στα πανηγύρια. Θα βαρέσουν τα όργανα και στα πανηγύρια, δεν υπάρχει καμία εμβολία περί αυτού, άλλωστε έχει ξεκινήσει η σεζόν τους, αλλά πια με τον πλέον επίσημο χαρακτηριστικό τρόπο, ένα-ένα τα στελέχη του Πασόκ δηλώνουν ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική το κόμμα, ότι είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, ανοιχτό σε συζητήσεις. Σήμερα είχαμε δύο τέτοιες τοποθετήσεις, μία από τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το Πασόκ πρέπει να αλλάξει πλώρη ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, και από τον Μιχάλη Κατρίνη, επίσης βουλευτή του Πασόκ και μάλιστα Πελοποννήσιο, ο οποίος είπε ότι προφανώς είναι συνομιλητής μας το κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να δούμε τις θέσεις του που μπορούμε να συμφωνήσουμε κτλ.

Και φυσικά μέσα σε αυτό το κλίμα οι πολιτικοί αρχηγοί ξεκινούν περιοδίες ή βρίσκονται σε ρυθμούς περιοδίων. Μην παραξενηθείτε λοιπόν άμα τους πετύχετε πουθενά.

Για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα βρεθεί το Σάββατο που μας έρχεται στη Ρόδο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί κάποια γειτονιά στην Αθήνα, έτσι πληροφορούμαστε. Και βέβαια σε όλη την Ελλάδα γίνονται κάποιες εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα

και με συμβολικό χαρακτήρα κιόλας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στην Κοκκινιά μετά την παρουσία του φυσικά στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα στην Κοκκινιά, επαναλαμβάνω σύμφωνα με πληροφορίες. Αύριο στη Δραπετσόνα ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ λογικό, καθώς σύμφωνα με τις μετρήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει σαφώς καλύτερες επιδόσεις στην περιφέρεια, για ευνόητους λόγους, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά τι θέλουν εδώ να πετύχουν τα στελέχη των κομμάτων, αλλά και οι ηγετικές τους ομάδες? Να μην επικρατήσει η ελληνική θερινή ραστόνη. Γιατί είναι πολύ πιθανό, συνεχώς φημολογείται, ότι θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό το φθινόπωρο. Τι ευνηδιασμό δηλαδή? Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά πολύ περισσότερο να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας με πολύ πιο, αν θέλετε, γλαφυρό τρόπο το Σεπτέμβριο, εάν και εφόσον έχουμε και τον τελευταίο παίκτη να μπαίνει στο παιχνίδι. Μιλάμε φυσικά για τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα που αρκετοί υποστηρίζουν ότι τελικά θα το δημιουργήσει. Και αυτό το αφήνει ανοιχτό φυσικά αυτό το ενδεχόμενο, μέχρι και φαίνεται να προχωράει στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει γνώμη.

Λοιπόν, αυτά από μας και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Θα κλείσουμε με Στέρεο Νόβα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Αρκάντια Sports Show με τη Μένια Λίκη και τον Χριστό Κανέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με 58 πληρώματα ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 θα διεξαχθεί το εφετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα δύο επιχειρηματικά πάρκα στην Πλάκα και στο Ψαθή. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:33 το πρωί με το επίκεντρο να εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βόρεια-βόρεια-ανατολικά της Δημητσάνας. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου περίπτωση απόπειρας κλοπής σε ιερό ναό που έγινε στις 6 Μαΐου στο Λουτράκι. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον 2 18χρονων.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Ευγέννη Γιαμπλόνσκι αγωνίστηκε ως βασικός με την Εθνική Λευκορωσίας στο φιλικό με την Μπουργκίνα Φάσο, φέροντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστερά Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστερά Άκτορ, Γιάννης Κρυαράς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Μια αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Να μην τρως τίποτα.
7: Δεν
6: είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoihiman.gr. Χρήστος Καρνέζης και Μένια Λιλή στα μικρόφωνα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, είμαστε κοντά σας. Λίγο μετά τις 2 θα είμαστε μέχρι και τις 3. Μέχρι και τις 3 μπορεί και να έχει πιάσει και μια βροχή. Χθες μας ευνηδίασε μόλις αποχωρούσαμε εδώ από το στούντιο. Ο ηχολήπτης μας έμεινε 45 λεπτά στην είσοδο του κτηρίου μέχρι να σοπάσει λίγο η βροχή.
1: Ξεβούλωνα γιατί είχαμε θέμα. Κάποια φράτη επί της Ρήγας.
0: Ρήγα Φεραίου.
1: Ρήγα Φεραίου. Εκεί το έχω εντοπίσει, θα κάνω γιατί είναι το γωνιακό φρεάτιο, είναι πολύ μικρό,
0: και
1: το οποίο έχει
0: να...
1: επικοινωνία με τα αυτά που είναι επί της οδού. Με αποτέλεσμα εκεί κατέβαινε χτες ένα ποτάμι, έγινε μια λιμνοθάλασσα μπροστά στη γωνία και στο πηγάδι και στο φούρνο και περιμέναμε. Δεν ρουφούσε, μπαίνανε νερά μέσα στα σπίτια ισόγεια και είπα εγώ, επειδή την έχω ξανακάνει αυτή τη φορά, τελευταία φορά που είχε γίνει, το θυμάμαι, έπαιζε Χιμπέρνια Αναστέρας.
0: Πω, τι βροχή ήταν εκείνη την ημέρα.
1: Εκείνη την ημέρα, αν θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και βγήκα, όχι το Αστέρας Χιμπέρνιαν, που και εκεί έβρεξε, το Χιμπέρνιαν Αναστέρας. Και έχω βρει το κόκκινο, τότε το συνδύασα. Πώς το γωνιακό που δεν ρουφάει, επειδή είναι μικρό, να μου πεις με τέτοιο ποτάμι που κατέβαινε, όσο και να ήταν, θα είχαμε θέμα. Γενικώς καθαρίστε λίγο φρεάτι, γιατί μαυρίζει πάλι ο ουρανός. Αν και νομίζω ότι σαν το χθεσινό.
0: Δεν θα είναι, όχι.
1: Δεν θα είναι, υποτίθεται, αλλά τριπολάρα. Για να δείτε τη διαφορά, αλλά να εκτιμάμε και που ζούμε, κυρία Μένια.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ που έχεις συνηθίσει και τα ταξίδια. Έφυγα τη Δευτέρα από εδώ 5 η ώρα με 19 βαθμούς και βροχούλα και φτάνω στον Πειραιά στις 7, 32.
0: Να κάνουμε το
1: 12 η ώρα το βράδυ, 29 βαθμοί. Καλά ζούμε. Δροσούλα να έχουμε. Και πάλι ψιλοξεφύγαμε λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί στην επικαιρότητα τα τεκτενόμενα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι περίοδος μεταγραφικής ενίσχυσης, αλλά και όχι μόνο, και για τον Αστέρα Άκτορα, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και επίσης θα αναφερθούμε σήμερα λίγο και στο Μουντιάλ. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει, γιατί δεν ασχολούμαι με το άθλημα, και ποτό κουρασάο. Το ξέρατε εσείς αυτό?
0: Όχι.
1: Καλά, δεν ξέραμε ότι υπάρχει και χώρα. Ναι, και δεν ξέραμε ότι παίζει και ποδόσφαιρο και θα παίζει στο Μουντιάλ. Μετά σαν αντίστροφα, Γιώργο, για αύριο, γιατί είσαι λάτρης του Μουντιάλ. Θα σε φάει το ξενύχτες, ένα, σε βλέπω. Αύριο λοιπόν η πρεμιέρα στις 10 το βράδυ. Θα αναφερθούμε και στο Μουντιάλ. Είπαμε.
0: Έχει αλλαγές φέτος, νέο φορμάτ.
1: Κάπου είναι πολύ κουραστικό.
0: Κουραστικό.
1: Πολύ
0: σε τρεις διαφορετικές
1: χώρες θα διεξαχθεί. Από ό,τι έχω διαβάσει, πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Και τώρα να βλέπεις τόσα πολλά παιχνίδια. Μουντιάλ παλιά είχαμε συνηθίσει. Mm. Άντε να βλέπεις συνολικά.
0: Συνολικά 60 παιχνίδια.
1: Όχι, εσύ έχεις συνηθίσει πολύ. Ναι, εγώ σου μιλάω ακόμα πιο παλιά.
0: Ναι, εγώ από ό,τι θυμάμαι 60 παιχνίδια και τώρα έχουμε πάει στα 100 τόσα. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Πολύ κουραστικό για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό.
1: Τέλος πάντων. Ξεκινάμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Είπαμε, ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Και μάλιστα πώς θα τον αποκαλούμε τώρα.
0: Αθλητικός διευθυντής.
1: Διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Διευθυντής ποδοσφαίρου, ναι.
1: Τέλος πάντων, για τον Σάβα Τσαμπούρη μιλάμε. Έκανε τα ταξίδια του και είναι ακόμα στο εξωτερικό, αναζητώντας αρχικά το προπονητικό κέντρο στο οποίο η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, και όχι μόνο βέβαια, καθώς ήθιστε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας να κλείνονται και φιλικές αναμετρήσεις.

Και έτσι, μιας και είπαμε για τα της προετοιμασίας, το βασικό στάδιο, αυτό που θα γίνει στο εξωτερικό, καθώς και επίσης και τα φιλικά, θα γίνουν στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το πρώτο στάδιο στην Τρίπολη και σε εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αμέσως μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με φιλικά, φιλικά και σε ελλαδικό χώρο, και μετά ξεκινά το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που, έτσι να θυμίσουμε λίγο, ότι στην αρχή του θα έχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα διακοπής, γιατί η UEFA έχει προγραμματίσει να διεξαχθούν 4 αγωνιστικές των εθνικών ομάδων για το Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η αρχή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική, και όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο, και το υπόλοιπο διάστημα. 24 παίζει η εθνική μας στη Σερβία, 27 στη Γερμανία, 1 Οκτώβρη εντός με Ολλανδία, 4 Οκτώβρη εντός με Γερμανία. Είναι αυτό το διάστημα που θα είναι περίπου 2-3 εβδομάδες, που το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, 20 Αυγούστου, έτσι έχει ανακοινωθεί, και στην ουσία θα διακοπεί για ένα, είναι αρκετά μεγάλο διάστημα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι και οι ομάδες μετά την προετοιμασία, θέλουν παιχνίδια έτσι για να δέσουν περισσότερο. Αυτά λοιπόν. Επίσης, είπαμε, δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα που βρίσκεται σε σχεδιασμό, και όλα τα υπόλοιπα τμήματα κάνουν τις κινήσεις τους. Εδώ να πούμε ότι έχουμε και την ομάδα Α και την ομάδα Β, ομάδα Α, τέλος πάντων, την πρώτη ομάδα και την ομάδα γυναικών. Έχουν σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει μάλλον το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να εξετάζει φακέλους. Εδώ ένα από το ρεπορτάζ που προκύπτει, μια σημαντική είδηση, ότι δεν πήρε αρχικά, γιατί ενδεχομένως να λείπουν κάποια χαρτιά και να προσκομιστούν συνέχεια, άδεια για τη συμμετοχή της στη στοίχημα Super League η ομάδα της Καλαμάτας, και μάλιστα τιμωρήθηκε και με πρόστιμο.

0: Το ρεπορτάζ για αυτή την εξέλιξη για την ομάδα της Καλαμάτας αναφέρει ότι λείπουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν ανεβάστηκαν στην ειδική πλατφόρμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα λοιπόν θα γίνει έφεση και θα δούμε τι μέλη γενέστε με την γειτονική μας ομάδα, η οποία βέβαια εξασφάλισε την άνοδό της, την επάνωδό της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Νομίζω μετά από πάνω από 25 χρόνια, 26.
0: Κάπου εκεί.
1: Εγώ δεν την έχω προλάβει την Καλαμάτα ποτέ στην πρώτη κατηγορία. Δεν τη θυμάμαι δηλαδή.
0: Τι ούτε εσύ είναι. Εσύ την είχες προλάβει. Όχι, όχι, τελευταία χρονιά έπαιξε τη σεζόν 2000-2001 και υποβιβάστηκε. Και μάλιστα έφτασε μέχρι και τοπικά και ξανανέβηκε. Εκτός από αυτό έχει και άλλα πράγματα η Καλαμάτα να σκεφτεί. Καταλαβαίνει κανείς ότι το σημαντικό είναι η έδρα. Η έδρα της Καλαμάτας. Έχουν γίνει εξαγγελίες ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της παραλίας. Είναι ερωτηματικό πού θα παίξει η Καλαμάτα, πού θα ξεκινήσει μάλλον, πού θα ξεκινήσει να δίνει τα παιχνίδια της Στίχημαν Super League, καθώς σίγουρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα είναι αδύνατον. Δύο είναι οι πιθανές λύσεις: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Έλα Γιώργο, πες ποια είναι η απορία σου. Ποια είναι η απορία σου, ναι. Όχι, ποια είναι η απορία σου. Υπάρχει πιο... Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη λοιπόν, η πιο πιθανή έδρα για την ομάδα της Καλαμάτας, εκτός αν γίνει κάτι διαφορετικό, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποιο διαφορετικό, κάτι διαφορετικό, να πάει ας πούμε σε γήπεδο πιο κοντινής της πόλης να πάρει τους αγώνες, γιατί εκεί αν το βάλει κάτω κανένας, υπάρχει ζήτημα τους κλειδαρίθμους, καθώς το γήπεδο αυτό της γειτονικής πόλης Καλαμάτας χρησιμοποιείται και στην Στίχημαν Super League αλλά και στη Super League 2. Δηλαδή και θα ήταν λίγο παράλογο, γιατί σκούζουν, συγγνώμη την εκτάσεις μου, κάποιοι Καλαματιανοί, δεν μπορεί κανένας να αναγκάσει μια ομάδα της Β' Εθνικής στη Super League 2 να πάει να παίξει σε άλλη πόλη για να παίξει εδώ η Καλαμάτα. Αυτά.
1: Πολύ σωστά τα είπες.
0: Ποια να είναι αυτή η γειτονική πόλη?
1: Quiz.
0: Quiz. Για να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη γειτονική πόλη. Όλο ένα και πιο πιθανό το σενάριο
1: της βροχόπτους
0: γιατί μαυρίζει ο ουρανός.

Για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ενδιαφέρον έχουν και οι εξελίξεις στα τηλεοπτικά. Όχι για όλες τις ομάδες, για δύο. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Οι υπόλοιπες ομάδες θα συνεχίσουν τη συνεργασία που έχουν με την εταιρεία που έχει συσταθεί, η οποία αυτή στην ουσία μοιράζει σε Κοσμοτέ και Νόβα τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής θα φτιάξουν τα δικά τους TV. Πού θα παίζουν όμως αυτά τα TV, το Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, Πάο TV, Ηρακλής TV. Είναι στα σχέδια του ιδιοκτήτη του Sky και προέδρου του Παναθηναϊκού, του κυρίου Αλαφούζου, να φτιάξει νέα πλατφόρμα. Προσέξτε, πλατφόρμα. Τώρα, τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά. Πρώτον, επειδή δεν προλαβαίνει για την ίδρυση της πλατφόρμας να τα δείχνει το Sky τα παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων, το ελεύθερο κανάλι. Άλλο σενάριο είναι να φτιαχτεί η πλατφόρμα αυτό, το Pao TV τέλος πάντων, ή όπως αλλιώς θα λέγεται, και να φιλοξενείται στους δύο είδη, στις δύο εταιρείες που έχουν συνδρομητική τηλεόραση, Κοσμοτέ και Νόβα. Και το τρίτο σενάριο είναι να γίνει ξεχωριστή πλατφόρμα ή ξεχωριστό κανάλι, το οποίο δεν θα έχει μόνο τους αγώνες, τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, αλλά και άλλα παιχνίδια των ερασιτεχνικών τμήματων του Παναθηναϊκού κατά κύρια βάση, αλλά και άλλο πρόγραμμα. Αυτό που είναι σίγουρο, που αναμένεται μάλλον να ενοκαινωθεί αύριο, Πέμπτη, είναι ότι τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας θα πάνε σε αυτή την πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου για την επόμενη τριετία. Αύριο αναμένεται να επικυρωθεί η σχετική συμφωνία. Θυμίζουμε, το κύπελλο Ελλάδας ξανά του χρόνου, όπως και φέτος, θα διεξαχθεί με το σύστημα της League Phase. Βέβαια θα παίζουν λιγότερες ομάδες, 16 από 20 που είχαμε την αγωνιστική σεζόν που τελείωσε. Και μιας και λέμε τελείωσε, τελείωσε και η ώρα για το πρώτο μέρος εκπομπής. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.

0: αυτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούι Φερνάντε, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώ παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανε κάθε χρονιά πιο περήφανη
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
1: Αστέρα μου!
2: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια. Αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr. Δεύτερο μέρος λοιπόν, μέχρι και τις 3 κοντά σας. Μαζί μας και η Stoiximan.gr με πλούσιο κουπόνι, όπως καταλαβαίνετε, με τους τελικούς σήμερα για την Stoiximan GBL. Πριν περάσουμε στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, να περάσουμε και στον χώρο της ρυθμικής γυμναστικής, καθώς την επόμενη Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8 και 4, στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια γιορτή της γυμναστικής, γιατί περιλαμβάνει και την αισθητική γυμναστική, αλλά και τη ρυθμική γυμναστική.
1: Περίμενε.
0: Τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο? Θα έρθω αύριο διαβασμένη και θα σου το πω. Από τον σύλλογο του ΓΑΟ Τρίπολης.
1: Αλλά δεν το λες, τέλος πάντων.
0: Οι αθλήτες λοιπόν του συλλόγου, που είναι πολλές, μικρές και μεγάλες, είναι έτοιμες να ξεσηκώσουν το κοινό, φυσικά με τις χορευτικές τους ικανότητες, την τσαχπινιά τους, αλλά και το μεγάλο ταλέντο που διαθέτουν. Οπότε ραντεβού την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο της Τρίπολης στις 8 και 4.

Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από 40 και πλέον χρόνια, μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Eco Rally Ακρόπολης 2026, με τον Αρκαδία 938 να είναι το επίσημο ραδιόφωνο της διοργάνωσης για τον νομό Αρκαδίας. Και μάλιστα έτσι να προαναγγείλουμε ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είμαστε... το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα ψηλό διάλειμμα το μεσημεράκι, Γιώργο, να φάμε και τίποτα. Θα μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη αυτού του ιστορικού αγώνα ταχύτητας, με δύο ειδικές διαδρομές, θυμίζουμε, φέτος σε Κολίνες και Μέναλο. Η αυλαία για το Eco Rally Ακρόπολης ανοίγει την 5η-25η Ιουνίου με μια εντυπωσιακή ειδική διαδρομή, την Eco Super Special Stage στο Ελληνικό Sports Park. Από εκεί τα πληρώματα καταλήγουν το βράδυ της ίδιας μέρας στο λιμάνι της Κορίνθου, με το Super Fast 4 ταξιδεύουν για την ΙΤΕΑ, από όπου την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αρχίζει ο μαραθώνιος των 16 ειδικών διαδρομών, σχεδόν 1500 χιλιόμετρα, για την ακρίβεια 1488 χιλιόμετρα του πιο σκληρού αγώνα του πρωταθλήματος ράλι. Δύο ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία, σε Κολίνες και Μέναλο, και βέβαια στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχουμε και την εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου στο Λεβίδι, μια οργάνωση για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο έτσι, της κοινωνικής ευθύνης, Road Safety, η πρωτοβουλία του Eco Acropolis Rally Road Safety στο Λεβίδι, όπως είπαμε, 20 Ιουνίου στις 8, υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης. Συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety, με στόχο την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για το κοινό το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του Eco Acropolis Rally Road Safety 2026.

0: Έλα, είδες, ξεχάσαμε αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα.
1: Τι λέγαμε.
0: Στείλουμε τις ευχές μας.
1: Στον φίλο μας, τον Βασίλη, που μας στέλνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας το μήνυμά του.
0: Να είναι καλά, περαστικά, σιδερένιος. Η θέση του είναι στην κερκίδα.
1: Εννοείται,
0: από 20 Αυγούστου πάλι...
1: Επιστρέφει δυναμικά στην θέση του.
0: Στη γνωστή του θέση. Περαστικά, Βασίλη. Λοιπόν, τι θα γίνει σήμερα το βράδυ.
1: Τι θα γίνει σήμερα το βράδυ με τους τελικούς.
0: Ναι, τέταρτος τελικός.
1: Game 4. Ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ο κ. Αναγνωστόπουλος. Το 2-2.
1: Θα γίνει το 2-2. Όχι, εγώ 2-2. Πιστεύω θα πάρει νίκη σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ έχω αμφιβολίες αν θα ολοκληρωθεί ο αγώνας.
1: Ναι, με όλες τις δηλώσεις που έχουν ακολουθήσει μετά το Game 3, όλα είναι πιθανά.
0: Εντάξει.
1: Πρόστιμα, καταγγελίες.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Νομίζω ότι για να έχει ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να ολοκληρώνεται νωρίς. Δηλαδή και οι δύο ομάδες φαίνεται ξεκάθαρα, να το πούμε απλά, τα έχουν φτύσει οι παίχτες τους.
1: Και λογικό δεν είναι.
0: Όσο και επαγγελματίες να είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει παίξει στην Ευρώπη δύο παραπάνω παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό. Ψέματα.
1: Κάτσε
0: να τα βάλουμε κάτω. 38 για τον Παναθηναϊκό. 38 παιχνίδια. Και 5, 43. Έχουν παίξει και οι δύο από 43 παιχνίδια. Τον ίδιο αριθμό αγώνων. Συν ταξίδια, συν. Έχουν παίξει από 24 και 2, 26 και 2, 28. Έχουμε φτάσει ήδη στα 71 παιχνίδια πριν ξεκινήσουν οι τελικοί. Με ταξίδια, με φιλικά, με υποχρεώσεις διεθνών ομάδων κτλ. Καταλαβαίνει κανείς, είναι ιδιαίτερα κουραστικό όσο επαγγελματίες και όσο και να προετοιμάζονται. Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα, αν δει κανένα τη γλώσσα του σώματος των αθλητών, των μπασκετμπολιστών και των δύο ομάδων. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Κάπου και το ανθρώπινο σώμα λέει: «Όπα ρε φίλε, μέχρι εδώ». Σήμερα λοιπόν δεν είναι γνωστές οι αποστολές ακόμα των δύο ομάδων. Απλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από τον Παναθηναϊκό απόν θα είναι σίγουρα ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος χτύπησε στον τρίτο τελικό. Εξαιρετική αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν, ο οποίος δεν έπαιξε, όχι για λόγους τακτικής, στον τρίτο τελικό που είναι τη Δευτέρα το βράδυ, αλλά γιατί είχε πρόβλημα με την μέση του. Ο Σλούκας που εμφανίστηκε μετά από τραυματισμό, εγώ θα το πω, νομίζω ότι περισσότερο κακό έκανε στον Παναθηναϊκό από ότι καλό. Δεν προπονήθηκαν χτες Σλούκας και Οσμάν. Καταλαβαίνει κανείς ότι φαίνεται δύσκολη η συμμετοχή τους. Απ' την άλλη, στον Ολυμπιακό πολύ αμφίβολη συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει χάσει και τους τρεις τελικούς. Ο Παπα-Νικολάου προχτές Δευτέρα δεν έπαιξε, πρόβλημα στη μέση. Νομίζω ότι το σημείο κλειδί στο σημερινό παιχνίδι θα είναι, νομίζω, πάλι το ζήτημα των rebound, εκεί που ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει ψηλούς, το βάθος μάλλον ψηλούς με τον Ολυμπιακό, έχει περισχύσει κατά κράτος ο Ολυμπιακός, και η κατάσταση του Φουρνιέ και του Ναν. Γιατί ο Φουρνιέ τη Δευτέρα τα βάζε όλα, ο Ναν δεν έβαζε τίποτα. 9 η ώρα είναι το τζάμπολ του τέταρτου τελικού. Πριν πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr, να πούμε ότι υπάρχει έτσι στα σκαριά, στις προθέσεις της EuroLeague, να διεξαχθεί μια νέα διοργάνωση, όχι βέβαια μεγάλη σε διάρκεια, το EuroLeague Super Cup. Οι πιθανές ομάδες, όπως αναφέρουν διεθνή site, για να παίξουν είναι οι ομάδες που τερμάτισαν στις τρεις πρώτες θέσεις στο Final Four, δηλαδή οι δύο φιναλίστ, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσε, και ψάχνουν την τέταρτη ομάδα που λογικά θα είναι η Οικοδέσποινα, και το φαβορί αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ξανά το Άμπου Ντάμπι στο πολύ μακρινό Ντουμπάι. Αυτά λοιπόν για τον χώρο του μπάσκετ. Αύριο θυμίζουμε η πρεμιέρα του Μουντιάλ,

0: χώρα που γεννήθηκα, κοντογειτονιά. Για να δούμε τι άλλο. Κουρασάο, Κουρασάο, με Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι, θα είμαστε. Και με Γκάνα.
1: Και με Γκάνα.
0: Και με Σενεγάλη, με Αφρική. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ρωτάει ο Γιώργος συνεχώς εδώ και ένα μήνα, θα έλεγα, μη σου πω από το Πάσχα και μετά. Τι βλέπεις, ποια έκπληξη? Έκπληξη πιστεύω, μιας και οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές μάλλον των ομάδων που θεωρούνται φαβοροί περισσότεροι είναι σκασμένοι, γιατί αυτοί και αν έχουν παίξει παιχνίδια. Σίγουρα θα δούμε κάποια έκπληξη στα πρώτα παιχνίδια. Αλλά αυτά θα τα πούμε, κύριε Αναγνωστόπουλα, από αύριο.
1: Και μιας μίλησες για μακροχρόνια.
0: Ποιο ξέρεις είναι η Ισπανία?
1: Ναι, η Ισπανία είναι το φαβορί της διοργάνωσης στο 5 και 20. Ακολουθεί η Γαλλία στο 6 και 10. Τρίτη η Αγγλία στο 7 και 50. Και ακολουθούν στο 9 και 50 Βραζιλία και Πορτογαλία. Και στο 10 και 50 στη συνέχεια βρίσκεται η Αργεντινή.
0: Η Βραζιλία μπορεί να κάνει κάτι καλό για μένα για ένα και μόνο λόγο. Όχι επειδή έχει τους παιχταράδες, τους αλαντούς κτλ. Αλλά έχει πολύ καλό προπονητή. Τον Κάρλος Αντσελότη.
1: Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε πριν κλείσουμε τις αποδόσεις στο κουπόνι στοίχημα.gr στον τέταρτο σημερινό τελικό της Στοίχημαν Greek Basket League.
1: Πάμε λοιπόν, 9 η ώρα το Τζάμπολ. Από ένα παιχνίδι μπορείτε να δείτε φυσικά από την ERT 2 Sports. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, σκορ σειράς στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Νικητής σήμερα ο Παναθηναϊκός στο 1-67, Ολυμπιακός στο 2-49. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας. Στο 1.65 ο Παναθηναϊκός, ισοπαλία στο 11.25 και στο 2.40 ο Ολυμπιακός. Πάμε και σε σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση για τον Hayes Davids 16 συν πόντι και Van Fournier 15 συν πόντι στο 4.70 από 4.06. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση και για τον Αν 20 συν πόντι και Σάσα Βεζένκοφ επίσης 20 συν πόντι στο 5.50 από 4.50. Να δούμε και Bet Builder με περισσότερα rebound στον αγώνα από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, περισσότεροι πόντι στον αγώνα από τον Αν και περισσότερες assist στο αποψινό παιχνίδι από τον Thomas Walkup στο 9.50. Ακόμη ένα Bet Builder με over 37.5 assist, over 69.5 rebound και over 166.5 πόντι στο 5.70. Ενισχυμένη απόδοση και για τον Ματίας Λεσόρ 10 συν πόντι στο 2.50 από 2.32. Να δούμε ακόμη μία ενισχυμένη απόδοση για rebound για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ 8 συν σε απόδοση 2.15 από 1.98 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της Stoiximan.gr που σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε. Να θυμίσουμε ότι η Stoiximan είναι και ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 2. Σε πολύ λίγο το Δελτίο Ειδήσεων του Αρκαδία 9.38. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Ακολουθεί, όπως είπες και εσύ, το Δελτίο Ειδήσεων. Αργότερα σκητάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Γρίτσης για να μας κάνει συντροφιά με την καλύτερη ελληνική μουσική. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επισκέπτεστε τις στους σελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα και προγράμματα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των ανωτέρων προγραμμάτων οφείλουν να παραλάβουν τα δελτία τους έως και την 31η Αυγούστου. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα Άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα 2 επιχειρηματικά πάρκα στις θέσεις Πλάκα και Ψαθή. Αύριο Πέμπτη, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Σπάθαρη Γορδινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1, θα διεξαχθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arkadiasports.gr. Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλείσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός αγωνίστηκε ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
13: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
5: Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα και προγράμματα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των ανωτέρων προγραμμάτων οφείλουν να παραλάβουν τα δελτία τους έως και την 31η Αυγούστου. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα Άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα δύο επιχειρηματικά πάρκα στις θέσεις Πλάκα και Ψαθή. Αύριο Πέμπτη, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Σπάθαρη Γορδινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1, θα διεξαχθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arcadiasports.gr. Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλείσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός αγωνίστηκε ο νεαρός θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτί διακλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
5: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
6: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
1: Ούτε εγώ θα πάω.
3: Και τότε τι
4: κουβαλήθηκε
3: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιχυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
14: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
15: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
16: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
15: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
16: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
16: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
15: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
16: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
15: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
16: Σκέψου ελληνικά.
15: Σκέψου βιολογικά.
16: Σκέψου A-Farm.
15: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
16: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Στην στήριγμα θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήθο. Σου συγκεκριμένο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίτα. Το 11ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα και προγράμματα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. Οι κληροθέτες δικαιούχοι των ανωτέρων προγραμμάτων οφείλουν να παραλάβουν τα δελτία τους έως και την 31η Αυγούστου. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα Άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα δύο επιχειρηματικά πάρκα στις θέσεις Πλάκα και Ψαθή. Αύριο Πέμπτη, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Σπάθαρη Γορδινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1, θα διεξαχθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arkadiasports.gr. Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλείσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός αγωνίστηκε ο νεαρός θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα και προγράμματα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. Οι κληροθέτες δικαιούχοι των ανωτέρων προγραμμάτων οφείλουν να παραλάβουν τα δελτία τους έως και την 31η Αυγούστου. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ανακοίνωσε τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Λεωνιδίου. Θα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Η νέα ειδικότητα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος στο παράρτημα Άστρους της ΑΕΚ Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Μεγαλόπολης προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν φάκελοι χρηματοδότησης για τα δύο επιχειρηματικά πάρκα στις θέσεις Πλάκα και Ψαθή. Αύριο Πέμπτη, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Σπάθαρη Γορδινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1, θα διεξαχθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από περίπου 40 χρόνια. Περισσότερα στο arkadiasports.gr. Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλείσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και προκρίθηκε στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Βασικός αγωνίστηκε ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Θα σε θυμηθώ την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο αλλάζει το παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
8: Θέλετε κάτι άλλο!
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα, δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον Παρθερούλη.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: δούμε τώρα εκεί. Βάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Κασουλίδη δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Γεια σου φίλος. Εδώ στον Αρκαδία 938 είσαι στην εκπομπή Αλαντάλα. Θα βιώσουμε παρεΐτσα άλλο ένα τριπολιτσιωτικό απόγευμα μέσα στην τριλίτσα του, με κίνηση στους δρόμους, με πάρκινγκ πουθενά. Τετάρτη απόγευμα θα μου πεις, κλειστά τα μαγαζιά. Κλειστά τα μαγαζιά όμως, οι δραστηριότητες υπάρχουν και όλη την ώρα έχουμε μάθει με τα μάξι τώρα πια και μέσα στην Τρίπολη. Είμαστε όλη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Παλιά το καταλάβαινα, κάναμε καμιά βόλτα να κοιτάξουμε καμιά κοπέλα και τέτοια. Τώρα πια κάθεσαι ακινητοποιημένος σε διάφορους δρόμους της πόλης, έτσι όπως έχουν γίνει και σε σχέση με την κατεύθυνση και την κυκλοφορία. Δεν είναι όπως παλιά. Έχεις χάσει σημαντικές διαδρομές στις οποίες κινιώσουν στο κέντρο της πόλης και είναι μονόδρομοι που πρέπει να ακολουθήσεις και να περιμένεις. Γι' αυτό μην έχεις νεύρα. Να είσαι σε μια διαδικασία χαλαρότητας, να το πάρεις απόφαση όπως το παίρνουν και οι Αθηναίοι, ότι θα κάνω μισή ώρα να πάω στη δουλειά μου, εσύ θα κάνεις 10 λεπτά. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, 10 λεπτά από τη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε μια φάση που έρχονται τα γύρω-γύρω χωριά μέσα. Λογικό είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο 35.000 κάτοικοι αυτής της πόλης, αλλά είναι και τα γύρω-γύρω χωριά που την καθιστούν κανένα πεντάρι. Κανένα πεντάρι από την άποψη ότι πάρει τα γύρω-γύρω όλα τα χωριά της Αιγαίας. Τώρα βέβαια να δω Λιανά, πήγαινε παρακάτω και από το Άστρο θα σου έρθουν και από τη Μεγαλόπολη θα σου έρθουν. Τι απόσταση είναι πια με τον καινούριο δρόμο και από όλα τα χωριά της Γκορτινίας, από. Κάποιοι από Λεβίδη, από Βιτίνα θα σου έρθουν στην Τρίπολη να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να τις κάνουν στα χωριά τους και γι' αυτό το λόγο είσαι κομβός μέχρι τις 8-9 το βράδυ που θα κλείσουν το σούπερ μάρκετ και θα μαζευτεί ο καθένας στη μεριά του, ο καθένας στο χωριό του. Κατά τα άλλα, στο δικό μας βαθύ σκοτεινό χωριό είμαστε, όπου είπαμε περιμένουμε να ξαναμπεί ο Θοδωράκης ο Κολοκοτρώνης στη θέση του και όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο τους, αφού ο Αστέρας είναι στη Super League και αφού είμαστε ακόμα όρθιοι, όλα πάνε καλά και άμα δεν γουστάρετε την παίρνω εγώ την ευθύνη.

Έτσι, δε υπεύθυνου σα θέλω, πάρτε την όλη την ευθύνη. Στην πλάτη, στον νόμο, πάρτε την ευθύνη και στην τελική θα θεωρηθείτε αντράκια. Μιλάω τώρα για του άντρε. Τώρα, κατά τα άλλα, η γυναίκα δεν πρέπει να παίρνει ευθύνη σε πάνω τη. Δεν είναι φτιαγμένη για ευθύνη. Η γυναίκα, κοίτα τι, το θηλυκό γενικότερα παρατήρησε το μέσα στην άγρια τη φύση, πώ ξηγείται. Βλέπει τώρα το λιονταρί να κάνει έξω με το λιοντάρι, η λιονταρί να μπροστά, αου, δεν καμπαριάζει τίποτα, κλείνει μάτια και το λιοντάρι από πίσω κοιτάει. Το αρσενικό. Για ρινόκερους, υποπόταμους, ελέφαντες, τι μπορεί κακό να πάθει, αυτό δεν κάνεις και εσύ. Ξέρω εγώ, άμα θα στριμώξεις το κορίτσι σου μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί δεν έχεις που άλλο να πας, για να κάνεις κάτι της ένα μπαλαμούτι που λέει αθώο. Ναι, θα κοιτάς γύρω-γύρω, μην έρθει κανένας περίεργος, μην έρθει κανένας παράξενος, μην έρθει κανένας ματάκια. Τους λέγαμε παλιά, οι ματάκιδες ήταν συγκεκριμένη σπήρα και εδώ στην Τρίπολη, αλλά και στο παράλληλο άστρος. Οι δε ματάκηδες, ο ένας κυρίως ματάκιας του παραλίου άστρους που ήταν ονομαστός με παράσημο, ήταν εκεί προς τις πόρτες που βγάζανε κανένα σουτιάν από πάνω οι τουρίστριες, που βγάζανε κανένα μαγιό και γινόταν εκεί πέρα ο σχετικός χαμός. Έκανε ότι έκανε τζόκιν, κοίταγε με κιάλια από μακριά και τέτοια ευτράπελα. Και εμείς, σαν μπιτσιρίκια, τον παίρναμε από πίσω για να τον κράξουμε εμείς οι έξυπνοι. Και μετά κάναμε εμείς μάτι τις τουρίστριες, Μιχάλης Κατζηγιάννης, μη με τυράς με στα μάτια.

Έβλεπα αυτή την αξιόλογη μεσημεριάτικη εκπομπή στην ΕΡΤΕΝΑ, το Studio 4, η οποία παρουσιάζει κάποιες συνεντεύξεις που δεν βλέπεις άλλες εκπομπές. Έτσι απλά, και σήμερα έχει ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Τζον Κυριάκου, ο οποίος Τζον Κυριάκου ήταν πρώην πράκτορας της CIA, ο οποίος ανέλυε, σήμερα είναι γνωστός influencer, είναι γνωστός postman με δικό του site, με εκατομμύρια viewers και τέτοια, ο οποίος λειτουργώντας μέσα από τη CIA, μετά επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, όπως είπε, σε κάποια βασανιστήρια, μπήκε στη διαδικασία να φυλακιστεί κιόλας, να ταλαιπωρηθεί και να βγει μετά, μη φοβούμενος πια τίποτα, να πει τη γνώμη του. Μεταξύ του Λος Άντζελες, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, και της Ιού έχει ένα, νομίζω, ένα εξοχικό σημείο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν το έχω μπερδέψει με κάτι άλλο, λέγοντας το βασικότερο από όλα που μας ενδιαφέρει, μιας και αποφυλακίστηκε και ο Γιωτόπουλος εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος, από την ώρα που δεν είχε μετανοήσει, δεν είχε παραδεχτεί, δεν είχε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και από την άλλη έλεγε ότι τότε η Αμερική πλήρωνε το μεγαλύτερο κόστος χρημάτων στην ασφάλεια των στελεχών της στην Αθήνα. Η Αθήνα, λέει, ήταν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο τότε, επί 17 Νοέμβρη. Δεν είχαμε πρόβλημα, λέει, να πάμε στην Πράγα, που ήταν συντηρούν παραπέτασμα, που ήταν ανατολικό μπλοκ. Δεν είχαμε πρόβλημα να πάμε στη Μόσχα, δεν είχαμε πρόβλημα πουθενά από θέμα ασφάλειας. Είχαμε πρόβλημα στην Αθήνα. Στην Αθήνα, λέει, δρούσανε οι 17 Νοέμβρη και διάφορες παλαιστινιακές οργανώσεις, οι οποίες είχαν κάνει χτυπήματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαμε τη μέγιστη ασφάλεια και δαπανίσαμε το μέγιστο όγκο χρημάτων μέχρι να πιαστεί 17 Νοέμβρη στην ασφάλεια των στελεχών των Αμερικάνων στην Αθήνα. Ακούσε εσύ. Και εκείνη την εποχή επικίνδυνη ήταν η Αθήνα, και σήμερα επικίνδυνη είναι η Αθήνα, και η Αθήνα ήταν επικίνδυνη όλες τις εποχές, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, από τους Πέρσες και μετά δεν ήταν ποτέ ακίνδυνη πόλη. Και στην Ελληνική Επανάσταση, τις μάχες που δόθηκαν, το θάνατο του Καραϊσκάκη στο Φάληρο, λοιπόν, διάφορα θέλω να σου πω. Η Αθήνα ήταν πάντα ένα εμπόλεμο πεδίο, το οποίο είναι ένα μεγάλο θαύμα πώς έχει καταφέρει και έχει μείνει η Ακρόπολη όρθια από όλες τις απόψεις. Θέμης Αδαμαντίδης.

Τώρα φοβερό που είπε ο πρώην πράκτορας CIA και είναι, επαναλαμβάνω, σοβαρός για τους Αμερικάνους influencer και συζητητής σε κουβέντες και σε δίκτυα που θεωρούνται τα σοβαρότερα, είπε για τον Epstein ότι ήταν ένας τύπος που δεν είχε βγάλει ούτε το κολέγιο, λέει, και θεωρείται ο καθηγητής μαθηματικών, ο οποίος είχε την ιδιαίτερη ικανότητα, λέει, να μπορεί να γνωρίζει όλα τα ισχυρά πρόσωπα της γης, είχε κάτι να δώσει στον κάθε ισχυρό της γης και να μπορέσει να κάνει τον συνομιλητή μεταξύ τους. Φυσικά, λέει, και ήταν στέλεχος της CIA ο Epstein. Σοπα, έλα, δεν το πιστεύω.

Σήμερα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκός στο μισάωρο. Είναι ο τελικός, ο τέταρτος, ο οποίος θα μπορούσε να κρίνει και το πρωτάθλημα από την άποψη αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, κρατάτε Τούρκοι Τάλογα. Και εννοώ το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όσοι κυριτάδες κρατάτε, γιατί θα είναι ένα βράδυ δύσκολο, με ένταση πολύ, και ελπίζουμε να βγει ψηλοανέμακτα αφιερωμένο από τον Νίνο.

luego. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις να με νιώσεις, να σε νιώσω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Εδώ στην εκπομπή Αλαντάλα είσαι σήμερα Δετάρτη 10 του μήνα του Ιούνι. Πώς το είπε σήμερα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, Αθηναϊκή. Το είπε, λέει, έγραψε ένας από κάτω, θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη. Να υπογράψουμε όλοι μαζί, αν και δεν ξέρω το μισθό του Μητροπολίτη, θα ήθελα να το ξέρω. Γιατί μπορεί να είναι τίποτα ψίχουλα, έτσι όπως έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή, να μην φτάνουν ούτε για ζήτο. Τώρα, κατά τα άλλα, αν δεν φτάνουν τα λεφτά, τι μπορείς να κάνεις. Μόκο, τι άλλο μπορείς να κάνεις, υπομονή, τι άλλο μπορείς να κάνεις, να αλλάξεις συνήθειες. Αν δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνανε ποτέ τα λεφτά. Δες τις ελληνικές ταινίες πίσω 50-60 χρόνια, όλο για δανεικά μιλάγανε πάλι, όλο για τον εργολάβο, όλο για κάποιο να πληρώσουν, ένα γραμμάτιο υπήρχε, δεν υπήρχαν οι τράπεζες, υπήρχαν τα χρέη όμως. Αυτός ο λαός δεν πάει χωρίς χρέος πουθενά. Και γιατί, σε σχέση με τους υπόλοιπους λαούς και της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης που θέλουμε να συγκρινόμαστε, γιατί, θα σου το πει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, γιατί εδώ είχες νύχτα, φταίνε οι νύχτες.

Φταίνε οι νύχτες λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, φταίνε τα ποτά, τα τσιγάρα, τα ξενίτια, αλλά και τα τελευταία εποχή, τα τελευταία 20 χρόνια, ο τζόγος, μέσα στο τζόγο. Πόσα λεφτά χάθηκαν, πόσες περιουσίες, πόσα σπίτια κλείσανε, πόσα δεν φάγανε τόσα χρόνια οι γκόμενες, οι Ρωσίδες ή οποιουσδήποτε άλλες γκόμενες, τα φάγανε στο τζόγο. Του κουτούρου τουλάχιστον εκεί το ευχαριστήθηκες και όλα, θέλω να πιστεύω. Από εκεί και πέρα θα ζήσουμε αυτά που είναι να ζήσουμε, γιατί πληρώνεις τις συνέπειες πάντα στο τέλος. Και οι συνέπειες καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις και τη ζούμε την τελευταία δεκαετία και βάλε. Τι δεκαετία και βάλε, 15 ετία και βάλε, από την οικονομική κρίση και μέσα, το τι, πώς έχει αλλάξει η ζωή, πώς έχουν αλλάξει τα νούμερα, τα μεγέθη, πώς έχει φτάσει να πάρεις ένα σουβλάκι σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί τι να σε κάνω, ό,τι και να έχεις σαν δουλειά, όση αύξηση και να έχει πάρει το μεροκάματό σου, όταν φτάνει το σουβλάκι να μην να είναι τόσο ακριβό που να θεωρείται είδος πολυτελείας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει προβληματάκι σοβαρό. Όταν δεν μπορείς να φας λαχανικά από τον τόπο σου, φρούτα από τον τόπο σου, όταν είσαι σε μια διαδικασία να πληρώνεις τα έρματα κεράσια 10 ευρώ το κιλό, όταν είσαι σε μια διαδικασία αργότερα να μην μπορείς να φας ούτε ένα σταφύλι, ούτε ένα καρπούζι της προκοπής να φας χωρίς να το πληρώσεις κερατίστικο, καταλαβαίνεις ότι είναι αμαρτωλή η ελληνική κοινωνία.

Άλλη μια υπόθεση που μου έκανε εντύπωση σήμερα είναι η υπόθεση της νοσοκόμας, της προσωπικής νοσοκόμας του Μάικλ Σουμάχερ, η οποία κατήγγειλε βιασμό από έναν φίλο του γιού του Μάικλ Σουμάχερ μέσα στο σπίτι του Μάικλ Σουμάχερ, και έχει κινητοποιήσει τις αρχές ένα χρόνο πριν, λέει, συνέβη αυτό. Βγήκαν διάφορες λεπτομέρειες από τον τρόπο που ζούσε και λειτουργούσε εκεί μέσα. Έλεγε ότι χρειαζόταν 24 ώρες φροντίδα ο Σουμάχερ, και η οικογένεια, η λυπή οικογένεια, η γυναίκα του και οι υπόλοιποι ήταν πολύ αυστηροί. Ο γιος όμως είχε ένα φίλο ο οποίος ήταν και αυτός ραλίστας, τον καταγγέλει επώνυμα, και μετά από τη δουλειά της και από ένα δείπνο ένιωσε ζαλισμένη και αυτός μπήκε στο δωμάτιο και τη βίασε. Η οικογένεια Σουμάχερ έχει αποστασιοποιηθεί και από την πλευρά της νοσοκόμας, την οποία έδιωξε αμέσως μετά, αλλά και από την πλευρά αυτού που καταγγέλλεται για το βιασμό, γιατί ζητήθηκε από τους δικηγόρους του να πάει κάποιος από την οικογένεια για μάρτυρα στο δικαστήριο και αρνήθηκαν. Υπόθεση που μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις σε σχέση με την κληρονομιά που αφήνει πίσω ο Μάικλ Σουμάχερ, φυσικά, και δεν μιλάω για την κληρονομιά την υλική, αλλά την πνευματική, πάντα σε περίμενα.

εσείς να προετοιμάζεστε για κάτι άλλο, λέω εγώ. Η νύχτα ακόμα δεν έχει πέσει και γι' αυτό το λόγο είμαι φίδωλος και στα λόγια και στις πλάκες και στα υπονοούμενα. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά.

Αριβριοαρχίζει και το Μουντιάλ και χαρές και πανηγύρια, σας είπα και χθες στην ΕΡΤ, αλλά και σχετικά βίντεο που έχουν αρχίσει και έρχονται. Το ωραιότερο από όλα, το απολαυστικότερο από όλα ήταν με έναν παίχτη του Blue Curaçao, του Κουρασάου, αλλά εμείς το έχουμε συνηθίσει σε ποτό, Blue Curaçao και τέτοια, το οποίο είχε κατέβει και έβαζε να χορέψει το τοπικό τους χορό, του Κουρασάου, ο οποίος ήταν πολύ έντονος, τον πιλότο του αεροπλάνου, για πολλά γέλια σου λέω, για πάρα πολλά γέλια. Κατά τα άλλα, στα φιλικά γύρω γύρω και ο Μέση έβαλε γκολ με πέναλτι, μπήκε μέσα, έβγαλε μια assist, πήρε πέναλτι ο παίχτης που πήρε την assist και το εκτέλεσε ο Λίο, βάζοντας το 117ο γκολ της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής. Αυτό και αν αξίζει τον γκολ.

εκεί δηλαδή, γιατί είναι σε πόλεμο και γενικότερα και άλλες χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα με τους Αμερικάνους, είναι ο έλεγχος εντελεχής και εξαντλητικός για τυχόν εκρηκτικές ύλες, για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο. Βρήκανε. Είχαμε και τον Donald Trump που είπαμε ότι πήγε στο τελικό του NBA, έχασαν οι New York Knicks από τους San Antonio Spurs, έκανε ποδαϊκό ο Donald, αλλά υποβλήθηκε σε μεγάλη ταλαιπωρία όλο το κοινό του Madison Square Garden, γιατί και εκεί ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός για να μην γίνει καμιά απόπειρα πάλι κατά του Προέδρου. Φωτιά με πάνω κι άμμο είσαι, να σε πάω και να σε πάω μετά για διαλυματάκι. Το Μουντιάλ αρχίζει, εμείς δεν είμαστε στο Μουντιάλ, αλλά ως συνήθως, επειδή δεν έχει τύχει και πολλές φορές να πάμε, θα το απολαύσουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε μπαλκόνια με τηλεοράσεις έξω, σε καφετέριες, σε οτιδήποτε ο καθένας έχει και ο καθένας γουστάρει, σε νύχτες καλοκαιρινές έναστρες, ας ελπίσουμε, και όχι μέσα στην ημέρα να κάνει και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Να το πηγαίνει η βροχή το μεσημέρι, ήλιο μάλλον μέχρι το μεσημέρι, βροχή μετά, ξανά μετά ήλιο, μετά αέρα το βράδυ, και πάει λέγοντας θα μας τρελάνει ο καιρός, αφού πρώτα τρελάναμε εμείς τη φύση. Φωτιά με φωτιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
5: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
4: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο.
12: Εδώ είμαστε, δεύτερη ραδιοφωνική ώρα και τελευταία στην εκπομπή Άλλα Ντάλλα, στη δύσκολη νύχτα της Τετάρτης που έρχεται για πολλούς λόγους και διάφορους. Τώρα έχει ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό να είμαι καλύτερος. Δείχνει από την αρχή ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι άμυνες και σημαντικό ρόλο οι ηγέτες, οι φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν τη ροή της προβλεψιμότητας και των πραγμάτων. Τώρα εμείς πρέπει να σας κάνουμε παρέτηση με τον Παναγιώτη τον Κατσίγιαννη μέχρι τις 10, που σημαίνει ότι έχουμε πράγματα να πούμε, αλλά κυρίως ότι έχουμε τραγούδια να βάλουμε. Είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη έχουμε κουμπί. Την περιποιούμαστε ιδιαίτερως γιατί θα μας λείψετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σημάδι δείξε.

Τα άκουσες από τον Γιώργο τον Αλκαίο, θα τα ακούσεις και από μένα. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να δείξει σημάδι. Χωρίς σημάδια, εδώ έβαλε ο άπιστος ο Θωμάς το νησού να του δείξει τις πληγές. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι περίεργο όν. Και ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεβασμένος. Δεν είναι στα χάη του.

στα χάη του αντίπα. Και εσείς ελπίζω στα χάη σας, γιατί χρειάζεται τώρα λίγο να ανεβαίνεις με κάποιο τρόπο, όχι με τον τρόπο τον κακό, τον άσχημο, τον τρόπο που δεν πρέπει. Με άλλους τρόπους να ανεβαίνεις, και κυρίως ο τρόπος για να ανέβεις είναι μια φιλική, μια ερωτική κουβέντα. Αυτό, να σου πει ο άλλος πόσο σε γουστάρει. Από τι παίρνουμε αξία οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι παίρνουν αξία από τους άλλους ανθρώπους. Από τίποτα άλλο δεν παίρνουμε αξία. Οπότε ας το βλέπουμε έτσι το όλο ζήτημα. Στην τρελίτσα μας, σαν κοινωνία, με τροχαία καθημερινά, ο άλλος περιπαραμάζωμα 6 αυτοκίνητα στο εργαλείο, μεθυσμένος λέει 5 φορές πάνω από το όριο. Άλλος πήγαινε με 250 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Μάλλον δεν είδε τις πινακίδες με τέτοια ταχύτητα. Πού να τη δει την πινακίδα? Ρωτάω κι εγώ τώρα. Μα έχει ξεκινήσει και δεν έχει δει την πρώτη πινακίδα, άστα να πάνε στο καλό. Και άλλα τρελά. Αλλά εκείνο με το αλκοόλ είναι ακόμα που με πειράζει, γιατί τα πίνουμε και μετά πιάνουμε το τιμόνι. Και όποιον πάρει ο χάρος σε αυτή την τρέλα. Θέλω τρέλα.

Μια χαρά, μια χαράδρα που έλεγε να σφυλίζουν παλαιότερα, μιας και είχαμε ατάκα για το κάθε τι φοβεροί ήμασταν, εντάξει, δηλαδή δεν υπήρχαμε μια εποχή και κραξιματίες που συγγενώσουν τον εαυτό σου που έκραζε από ένα σημείο και μετά όλο τον κόσμο και φυσικά δεχόσουν και εσύ το κράξιμο της αρκούδας ανάλογα με τη στυλιστική επιλογή, ανάλογα με τη χιλόπιτα που έτρωγες από ένα κορίτσι, ανάλογα με την ξεφτύλα που έτρωγες ένα τζαμπουκά και πάει λέγοντας.

Τώρα φοβερή ιδέα, πανέξυπνη ιδέα, με καινούργια κυκλοφορία της Ρίας Ελληνίδου. Μια κυκλοφορία η οποία είμαι 100% σίγουρος ότι έχει να κάνει και με το Μουντιάλ που έρχεται. Γιατί? Γιατί το τραγούδι λέγεται 10 σαν εσένα, δηλαδή και αυτός μαζί 11, που σημαίνει ότι είναι 11 συγκεκριμένη και παίζει μπάλα έτσι όπως πρέπει να παίζει μπάλα. Τώρα τι πάτησα πάλι ο Θεός και η ψυχή μου εδώ πέρα και βγήκε κάτι άλλο. Ξέρετε, είναι αυτό το γνωστό το πρόβλημα με τον υπολογιστή. Μια ζωή δηλαδή την πατάω εκεί στο ότι πατάω κάτι το οποίο δεν το έχει πάρει ο υπολογιστής εκείνη την ώρα που το πάτησα εγώ και μπαίνει στη διαδικασία να ξαναγίνει. Τώρα εγώ την ευρύ κατηρία και σας την παρουσιάζω με την πρώτη ευκαιρία.

κύριε αέρια. Θέλει όχι 10 που είπα και ένα 11, 10 και άλλου 10, 20 δηλαδή, και ένα 21. Μια χαρά. Παραλίγο δύο εντεκάδες να σκάσουν. Πάμε να περάσουμε ΟΗΚ. Πάμε να περάσουμε ΟΗΚ.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
3: Δεν πεινά.
4: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατέρα.
3: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
13: Να σας παρέτησα σας τελευταίο κομματάκι της εκπομπής αυτής της Αλαντάλα εκπομπής με στην οθόνη τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή στη διαφορά στους 7 από τους 29-22 μπροστά ο Βάζελος και η ζωή συνεχίζεται ωραία με την Κατερίνα Νάκα. Βλέπω το όνομα, λέω Νάκα. Ξέρεις, είναι και ο οίκος μουσικός, ο οίκος Φίλιππος Νάκας και λέω λες να... Αλλά εμείς λέμε και Νάκα άλλα πράγματα. Τι, πώς τις ξέρω εγώ, έχεις λεφτά, Νάκα. Λες, Νάκα λοιπόν.

Νάκα η Κατερίνα, και θα μου πεις εσύ γιατί η Κατερίνα Νάκα, γιατί θα σου πω εγώ αρχαίο ρητό. Ανάγκα και θεοί πείθονται, αδερφέ. Νάγκα, ανάγκα. Βάλ' το εσύ στο μυαλό σου. Έρχεται ένα σίγουρο, ένα σανταράκι. Ποιο είναι το σανταράκι που σου αρέσει όλων των 99,9% των αντρών, έλλη κοκκίνου.

Τι καλά. Άλλες εποχές σου λέω. Εποχές που δεν άμε τα σκυλιά με τα λοκάνικα, που λέει και η έκφραση. Γι' αυτό πάρε και ένα μαζό από εκείνες τις εποχές, από τις πολύ ωραίες τις εποχές.

Ζηλεύτε, αλλά με την καλή την έννοια, όχι με την κακή και με τα λάθος αποτελέσματα. Ζηλεύτε το χρόνο που έχετε χάσει. Ζηλεύτε τα ηλιοβασίλεματα που δεν έχετε δει, τις χαράβιες. Ζηλεύτε με τον ωραίο τον τρόπο και με το χαμόγελο στα χείλη, σαν το Σώτη το Βολάνι.

Συνέχισε. Μ' αρέσει. Και ας μην με σκέφτεσαι κιόλας. Τώρα ο Χάρης ο Κωστόπουλος έφυγε πολύ νέος και πολύ απότομα. Αλλάφησε πίσω τους κι αυτούς. Μας διασκέδασε. Μας πήγε μια στραβή νύχτα και μας την έκανε καλή, δικαιολογώντας τα πράγματα μέσα από τα τραγούδια του.

Το φοβερό με αυτό το τραγούδι είναι, ενώ ότι κράζει τις γυναίκες, δεν έχει καμία αισθήματα και τέτοια, ούτε γουστάρουν οι γυναίκες. Καλά, είσαστε σαδομαζοχιστικά όντα οι γυναίκες και πάτε και με τον Μουσταφά.

υπόλοιπο μόλις νυχτώνει. Δεν έχει νυχτώσει ακόμα. Ακόμα μπορείς να δεις το φως εκεί στη Δύση να το παλεύει. Το λυκό φως το επωνομαζόμενο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο

0: 2-10-234-448.
1: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιανης.
5: Πάτε μας ό,τι για δικιά μου, από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
3: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

κρυμμένο. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εσένα. Το βασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

για σένα. Το βασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.